0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
14: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
15: Έλα Κωνσταντίνε τώρα. Σάκη μου. Δώσε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφήμιση.

να πονέσω μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω, δεν είναι που πρέπει να δω.

0: που φεύγεις. Δεν είναι που φεύγεις.
1: Radio Rumeli News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Καλησπέρα. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί έχω πάρα πολύ τρακ. Κύριε Γρηγόρη Πηδικότση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

αφήσουμε ένα φίλο μας να πούμε ένα-δύο τραγουδάκια μαζί για τα όμορφος. Κύριος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Ευχαριστώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι.
6: Είμαι η Αμπέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 1984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Βία επεισόδια μαύρωσαν τους χθεσινούς πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στα πέναλτι 4-3 επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζε, η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές, οι 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην πόλη Ανέζ της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση κεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Άξιος μεταδίδει ότι ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ανησυχία του εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ένα ντρόν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις πιο διακριτές και καθοριστικές μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής, υπήρξε ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της ελληνικής φιλολογικής κοινότητας. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Επανεκκινείο Δήμος Αθηναίων, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, επιπλέον οργανώνει δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας, athena984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα RGNA συμπληρώνει σήμερα ο Athena 984 με την ευκαιρία των γενεθλίων.

0: Ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βόρειο-ανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών και οι εκοφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία. Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος, στα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χαμσάιρ. Και καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Φυλαγιού.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
1: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Αθήνα 984.

Η μουσική υπήρχε πολύ πριν από το ραδιόφωνο. Πολύ πριν οι μελωδίες βρουν το δρόμο τους μέσα από τα ερτζιανά κύματα. Όταν όμως το ραδιόφωνο έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας, σπουδαίοι μουσικοί και δημιουργοί συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του πολιτιστικού χαρακτήρα του ραδιοφώνου. Έτσι, στη σημερινή μας συνάντηση θα ταξιδέψουμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, εκεί όπου η μουσική ετοίμαζε ήδη το έδαφος για όσα θα ακολουθούσαν. Σήμερα η συνάντησή μας είναι με τον Ιταλό συνθέτη Giovanni Battista Sammartini, έναν από τους πρώτους και σημαντικότερους συνθέτες του 18ου αιώνα, έναν δημιουργό που άφησε το αποτύπωμά του τόσο βαθιά στη μουσική, ώστε να επηρεάσει ακόμη και μεταγενέστερες μεγάλες μορφές, όπως ο Χάιντεν και ο Μότσαρτ. Ο Giovanni Battista Sammartini γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1700, μέσα σε μια οικογένεια βαθιά συνδεδεμένη με τη μουσική. Ήταν το 7ο από τα 8 παιδιά της οικογένειας, σε ένα σπίτι όπου οι ήχοι και οι μελωδίες φαίνεται πως αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας. Πολλές φορές μάλιστα, ο Giovanni Battista Sammartini συγχαίεται με τον αδελφό του, Giuseppe, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους σπουδαιότερους ομποίστες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Ο ίδιος ο Sammartini υπήρξε αριστοτέχνης οργανίστας, αλλά και δημιουργός με βαθιά σχέση τόσο με τη συμφωνική όσο και με την ιερή μουσική.

Για πολλά χρόνια υπηρέτησε ως εκκλησιαστικός μαέστρος, αφιερώνοντας σημαντικό μέρος της ζωής του στη μουσική της Εκκλησίας. Κι όμως η πορεία του δεν περιορίστηκε μόνο στη θρησκευτική μουσική. Παρότι δεν ταξίδεψε ποτέ μακριά από το αγαπημένο του Μιλάνο, κατάφερε να έρθει σε επαφή με σημαντικές προσωπικότητες της εποχής του και να αποκτήσει φήμη που ξεπέρασε τα σύνορα της πόλης του. Η μουσική του ξεχώρισε για την εκφραστικότητά της, από το Λονδίνο έως το Άμστερνταμ, από το Παρίσι έως τη Βιέννη και την Πράγα. Έργα που ερμηνεύονταν από δεξιοτέχνες μουσικούς, μεταφέροντας το ιδιαίτερο μουσικό του αποτύπωμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ίσως εδώ να βρίσκεται η μεγάλη σημασία του Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι, γιατί η συμφωνική του κληρονομιά στάθηκε σαν μια γέφυρα, μια μετάβαση από τη μουσική δομή του μπαρόκ προς την κλασική περίοδο. Με το έργο του άνοιξε δρόμους που αργότερα θα ακολουθούσαν άλλοι μεγάλοι δημιουργοί, διαμορφώνοντας την εξέλιξη της ορχιστρικής μουσικής. Προς το τέλος της ζωής του γνώρισε μεγάλο σεβασμό και αναγνώριση για την ενεργή μουσική του παρουσία. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, το όνομά του πέρασε για ένα διάστημα στη σιωπή, όχι όμως για πολύ. Αργότερα, ερευνητές και μουσικολόγοι επανέφεραν το έργο του στο φως, αναγνωρίζοντας πως οι ιερές καντάτες, τα κονσέρτα, οι σονάτες και οι συμφωνίες του προανήγγυλαν τη στροφή προς την κλασική περίοδο της μουσικής. Ο θάνατος του Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι υπήρξε απροσδόκητος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μουσική παρακαταθήκη που έμελε να αναγνωριστεί βαθύτερα με το πέρασμα του χρόνου. Αλέγκρο, από τη συμφωνία σε το Ελλάσσονα έργο 9, παίζει το σύνολο Αράντια υπό τη διεύθυνση του Κέβιν Μαλόν. Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

ακολουθεί πρέστο από τη Συμφωνία Σεντοελάσσονα Έργο 23 από το Σύνολο Αράτια υπό τη διεύθυνση του Κέβιν Μαλόν. Giovanni Battista Sammartini.

ακούσουμε Allegro από τη Συμφωνία σε Σολελάσσονα, έργο 57 από το σύνολο Europa Galante, υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Μπιόντι, Giovanni Battista Sammartini.

ακούσουμε Άρια, Λούπο Κρουντέλ Ραπάτσε, έργο 122, από το σύνολο Συμφώνικα, υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Φεράρι, σοπράνο Σίλβια Μαπέλη, Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

ακολουθεί πρέστο από τη Συμφωνία σε Σολελάσσονα, έργο 56. Παίζει το σύνολο Συμφώνικα υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Φεράρι, Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

0: Ούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Θα ακούσουμε Dante Piano από τη Συμφωνία σε Ντο Μίζωνα, έργο 7. Παίζει η ορχήστρα δωματίου του Πφόρσχαϊμ υπό τη διεύθυνση του Τίμο Χάντσοχ. Giovanni Battista Sammartini.

Ακολουθεί η Allegro Assai από τη Συμφωνία σε Μιμίζωνα, έργο 31. Παίζει το σύνολο Academia d'Arcadia υπό τη διεύθυνση της Αλεσάνδρα Ρώση Λούρικ. Giovanni Battista Sammartini.

Θα ακούσουμε Allegro Assai από τη Συμφωνία σε Σολμίζωνα, έργο 46. Παίζει η Ορχήστρα Δωματίου του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Τζίνι, Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

Ακολουθεί Αφετουόζο από τη Συμφωνία Σεντοελάσσονα, έργο 9. Παίζει η Ορχήστρα Δωματίου του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Τσίνι, Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Κλιματική αλλαγή θα φέρει κάποιες αλλαγές όσον αφορά την πιθανότητα να μεταδοθούν τα νοσήματα στον άνθρωπο και αυτά που ήδη είναι γνωστά για τον άνθρωπο, δηλαδή ιοί και μικρόβια τα οποία ήδη προσβάλλουν ανθρώπινους πληθυσμούς, αλλά μπορεί να φέρει και νέα καθώς αλλάζει η επαφή του ανθρώπου με διάφορα ζώα, κυρίως σε περιοχές όπως είναι η Αφρική και η Ασία, όπου το άγριο περιβάλλον είναι ακόμα έτσι αρκετά μακριά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
5: Όπως αυτό με την ασθένεια των πιθήκων, λέτε ή όχι?
4: Το Mpox, η ευλογία των πιθήκων είναι κάτι, ναι, το οποίο το γνωρίζαμε αρκετά χρόνια. Ο λόγος για τον οποίο εξαπλώθηκε είναι, να το έλεγα, σχετίζεται και με τον, με τον εμβολιασμό της ευλογίας, γιατί ο εμβολιασμός της ευλογίας που γινόταν μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 70 προστάτευε και από, από την ευλογία των πιθήκων, αλλά από το 80 που εκριζώθηκε περίπου εκεί, τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80 που εκριζώθηκε η ευλογία, σταμάτησε ο εμβολιασμός για την ευλογία, οπότε ο κόσμος έγινε ευαίσθητος και για αυτό το μικρόβιο, το οποίο το ξέρουμε από τη δεκαετία του 60 περίπου, ναι. Δηλαδή είναι ένα πολύ παλιό μικρόβιο.
5: Παρουσιάζεται έτσι όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες κάποιων ασθενών, κάποιων παιδιών που έχουν από την ευλόγια αυτή των πιθήκων, ναι. Με σπηριά, με τέτοια πράγματα, έτσι ακριβώς είναι?
4: Κοιτάξτε, στην Αφρική εμφανίζεται με αυτή τη μορφή. Στο δυτικό κόσμο, επειδή η μετάδοση γίνεται με διαφορετικό τρόπο, είναι κυρίως σεξουαλικό μεταδεδόμενο νόσημα,
5: ναι.
4: Τα εξανθήματα εμφανίζονται στην περιγενετική περιοχή και, καμιά φορά και κοντά στο στόμα, στο πρόσωπο.
5: Αμάστε.
4: Έχει αρκετά διαφορετική εικόνα, δεν βλέπουμε τόσο πολλά εξανθήματα στα χέρια και στον κορμό όπως φαίνεται στις εικόνες που έρχονται από την Αφρική.
5: Ναι, τώρα μιλώντας με όλα αυτά ή για όλα αυτά που ήδη κουβεντιάζουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Μαριογίνη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είχαμε τον κορονοϊό, τώρα ο νοροϊός τι είναι? Είναι παράγωγο δικό του?
4: Ο νοροϊός είναι ένας ιός που τον ξέρουμε πάρα πολλές δεκαετίες. Είναι ένας ιός που τον έχουμε περάσει πιθανότατα όλοι μας κάνα 2-3 φορές. Είναι εξαιρετικά μεταδοτική γαστεντερίτιδα.
5: Μάλιστα.
4: Με απλά λόγια.
5: Ναι.
4: Όταν λέω εξαιρετικά μεταδοτική, αρκεί ελάχιστη ιή μέσα σε ένα περιβάλλον για να προκαλέσουν τη γαστεντερίτιδα.
5: Όπως αυτή που έχουμε στο Αττικό τώρα ή όχι, διαφορετικό?
4: Είναι αρκετά συνηθισμένο να βλέπουμε επιδημίες νοροϊού σε νοσοκομεία. Δεν είναι κάτι περίεργο, δηλαδή το γνωρίζουμε ότι είναι ένα μικρόβιο και οι επιτροπές λοιμόξεων ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Ένα βασικό

0: Το στοιχείο που πιθανώς ο κόσμος γενικά δεν το γνωρίζει είναι ότι δεν σκοτώνεται από το ενόπνευμα. Δηλαδή δεν επαρκούν τα αντισηπτικά τύπου με βάση το ενόπνευμα για να πλύνει κάποιος τα χέρια του, να το πω έτσι. Χρειάζεται σαπούνι, καλό πλύσιμο με νερό και
1: σαπούνι. Και μάλιστα αυτό το πράσινο σαπούνι που λέτε εσείς,
0: γενικά οποιοδήποτε σαπούνι, να σας πω. Δηλαδή πρέπει να είναι, μη φανταστείτε ότι χρειάζεται κάποιο ειδικό αντιβακτηριδιακό σαπούνι. Καλό πλύσιμο με νερό και σαπούνι για να φύγει. Ιδάλλως υπάρχουν ειδικά αντισηπτικά που το αντιμετωπίζουν.
1: Ναι. Τώρα να έρθουμε, να το πω διαφορετικά, με τα ποντίκια τι γίνεται. Βέβαια και αυτό ήταν παλιό στο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έχει παραγίνει, έχει μία έξαρση ή βρισκόμαστε σταθερά σε εκείνο το σημείο των παλιών ετών?
0: Κοιτάξτε, τα τροχτικά, γενικά τα ποντίκια, είναι γνωστό ότι είναι φορείς ασθενειών και γι' αυτό το λόγο εξάλλου υπάρχει αρκετά έντονη στη συστηματική αντιμετώπιση τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι μειοκτονίες που λέμε, οι οποίες επιβάλλεται να γίνονται κατά καιρούς στα διάφορα σπίτια, διάφορους χώρους, δεν γίνεται απλά και μόνο επειδή είναι οπτικά άσχημα τα ποντίκια, είναι επειδή γνωρίζουμε ότι κουβαλάνε ασθένειες. Ήταν και ο φορέας, για παράδειγμα, όπως γνωρίζουμε, της Πανόλης.
1: Βέβαια.
0: Του Μαύρου Θανάτου, το Μεσαίωνα. Εκτός από αυτό, κουβαλάνε αρκετά. Κουβαλάνε λεπτοσπύρωση, κουβαλάνε χανταϊούς, όπως ακούστηκε σχετικά πρόσφατα. Τυφοειδή πυρετό. Είναι αρκετά τα νοσήματα που οι ποντικοί, γενικά αρουραίοι και γενικά τροκτικά, μπορούν να μεταδώσουν στους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο αποφεύγουμε συστηματικά να υπάρχει κάποια ή οποιαδήποτε αλληλεπικάλυση, δηλαδή ακόμα και να μπαίνουν στα σπίτια έστω και παροδικά. Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο δεν μας κάνει εντύπωση, το γνωρίζουμε, απλά επανέρχεται κατά καιρούς ξανά και ξανά.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι όλα αυτά είναι αντιμετωπίσιμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, αναλόγως βέβαια το, έχουν μία, γενικά θεωρούνται αντιμετωπίσιμα, ναι.
1: Ωραία, θεωρούνται αντιμετωπίσιμα. Πώς μεταδίδονται, κύριε καθηγητά, όλα αυτά?
0: Αναφέρεστε σε κάποιο συγκεκριμένο?
1: Όχι, όχι, ας το πάρουμε, εσείς είστε καθηγητής, θα ξέρετε, ένας φοιτητής σας ρωτάει τώρα. Πώς μεταδίδεται ο νορονοϊός, αν το λέω σωστά?
0: Ο νοροϊός δεν προέρχεται από τα ποντίκια, βέβαια.
1: Όχι, όχι. Ας τα πάρουμε από την αρχή, όπως τα είπαμε πριν. Ναι. Πώς μεταδίδεται η κάθε ασθένεια αυτή, που είναι μια λίμωξη, ας το πούμε έτσι. Έτσι,
0: ναι. Ο νοροϊός είναι ένας ιός που μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Είναι αυτό που λέμε κοπρανοστοματική οδός, δηλαδή στην ουσία η κύρια μετάδοση γίνεται από κόπρανα. Αλλά επειδή προφανώς δεν ερχόμαστε σε άμεση επαφή με κόπρανα, όπως σας είπα, είναι εξαιρετικά μεταδοτικός, και λίγα υλικά σωματίδια, δηλαδή από το χώρο, και λίγο δηλαδή να περάσει χωρίς να υπάρχουν σημεία, να το πω έτσι, κόπρανα, μπορεί να γίνει η μετάδοση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εξαιρετικά μολυσματικός.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν αναφέρεστε, ας πούμε, σε χανταϊούς, γιατί είπατε πριν τα τροκτικά, οι χανταϊοί μεταδίδονται από τα υπολείμματα κοπράνων ούρων που αφήνουν οι ποντικοί κατά
1: την επειδή τα πατάμε κιόλας αυτά, τα πατάμε κιόλας, ναι.
0: Συνήθως αυτό που γίνεται είναι, να το πούμε, ή κατά λάθος κάποιος ακουμπάει μια επιφάνεια που έχει κατουρίσει ο ποντικός και δεν το έχει πάρει χαμπάρι, ή κατά τη διάρκεια, ας πούμε, καθαρίζουν μια αποθήκη και σηκώνεται σκόνη. Αυτή η σκόνη, η οποία μπορεί να έχει μέσα και κόπρανα του ποντικού, είναι μεταδοτική. Ο ιός επιβιώνει ο συγκεκριμένος αρκετές ημέρες σε αυτό το άψυχο περιβάλλον.
1: Είχες δεντερίτιδα? Είχες δεντερίτιδα?
0: Δεντερίτιδα είναι, όπως σας είπα, ο ιός είναι κοπρανοσωματική οδός.
1: Α, αυτό
0: συνήθως.
1: Λέτε, ναι, σωστά.
0: Ναι, είναι κοπρανοσωματική οδός.
1: Θα τα μάθω, πού θα πάει, θα τα μάθω όλα. Άλλωστε η εγγονή μου είναι γιατρός. Τελειώνει τώρα στο εξωτερικό και θα δούμε τι ειδικότητα θα πάρει. Θα σας τη στείλω να μιλήσετε κιόλας.
0: Με το καλό.
1: Για πείτε μου τώρα σε αυτό που σας ρώτησα.
0: Για την γαστεντερίτιδα.
1: Ναι, όχι, είπατε γι' αυτό. Για την ασθένεια των πυθίκων. Ναι. Αυτή πώς μεταδίδεται. Γιατί
0: το έμποξ.
1: Ναι, το έμποξ.
0: Η ευλογία των πυθίκων μεταδίδεται με άμεση επαφή με το εξάνθημα. Οπουδήποτε και να βρίσκεται αυτό το εξάνθημα. Και επίσης από κλινοσκεπάσματα που κάποιος μπορεί να είχε το εξάνθημα. Άρα λοιπόν και άψυχες επιφάνειες, αλλά θέλει στενή επαφή, δεν γίνεται δηλαδή με σταγονίδια ή κάτι τέτοιο.
1: Κατάλαβα. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κύριε καθηγητά, κύριε Μαριογίνη, γιατί τα πράγματα ελοχεύουν και δεν είναι και κάτι που μπορούμε να το ξεπεράσουμε καλοκαίρι. Τώρα, αλήθεια, το καλοκαίρι τι πρέπει να προσέχουμε? Από αύριο έχουμε καλοκαιρία πια. Μπήκαμε στο καλοκαίρι.
0: Γενικά προσέχουμε το... Κυρίως το καλοκαίρι φοβόμαστε, ας πούμε, τις γαστρεντερίτιδες και κυρίως τις τροφικές δηλητηριάσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με, το... με την προετοιμασία του φαγητού. Δεν μπορούμε να αφήνουμε, ας πούμε, μία σαλάτα να μένει στον πάγκο για πολλή ώρα.
1: Ναι. Ή κάποιο κοτόπουλο, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, το κοτόπουλο άπαξ και ψηθεί είναι ok.
1: Α, ναι.
0: Δεν φέρνουμε το κοτόπουλο κοντά. Ναι, είναι ok, αναλόγως ποσοστός. Βέβαια, κανένα φαγητό δεν πρέπει να μένει πολλές ώρες σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν αυτή των 20 βαθμών. Ωστόσο, το πιο επικίνδυνο είναι τα φαγητά που δεν έχουν ψηθεί ή βράσει. Αυτά θα πρέπει να έχουμε ακόμα περισσότερη προσοχή, γιατί εάν μείνουν στον πάγκο και έχει γίνει μια μικρή επιμόλυνση, για παράδειγμα με σταφυλόκοκο, αυτός πολλαπλασιάζεται και μετά στη συνέχεια μπορεί να κάνει αυτές τις λεγόμενες τροφικές δηλητηριάσεις. Οπότε ιδιαίτερα το καλοκαίρι προσέχουμε τα φαγητά πώς τα προετοιμάζουμε και δεν τα αφήνουμε και πολλή ώρα στον πάγκο μέχρι να τα σερβίρουμε.
1: Σωστά. Κύριε καθηγητά, είπατε πολλά και σπουδαία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας καλημερίσω, να ευχηθώ καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε όμως και στις επόμενες ημέρες, έτσι?
0: Καλημέρα, βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαριογιάννη. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τα όσα μας είπε ο καθηγητής ο κύριος Μαγιορκίνης για τους ιούς και τα λοιπά, θα συνομιλήσουμε για ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, να δούμε τι γίνεται με τα πετρελοειδή. Ύστερα από το γεγονός, σταμάτησε, δεν σταμάτησε, θα σταματήσει, δεν θα σταματήσει ο πόλεμος, με τις αυξήσεις που έρχονται, που ήρθαν, που παραμένουν, και βεβαίως με τα απόνερα που δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Ελλάδα, έστω και αν σταματήσει ο πόλεμος Αμερικής-Ιράν. Είναι μαζί μου και την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος όλων. Θα το πω εγώ, της Αττικής είναι βέβαια, αλλά για μένα είναι μια γυναίκα που το λέει υπέρ δικούλα της. Άλλωστε και η ίδια είναι ψυχολόγος. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζάγκα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Να είστε καλά. Περιμένω ακόμα να συναντηθούμε με την κόρη σας να κάνουμε μια εκπομπή.
1: Και εγώ περιμένω τηλέφωνο. Και εγώ στην αναμονή είμαι.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε ώστε να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα μια συνάντηση εδώ.
1: Ωραία,
0: να δώσουμε ορισμένα πράγματα, ορισμένες πληροφορίες, με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που έχετε να μας πείτε και εσείς και η κόρη σας.
1: Και πρέπει να σας πω, την άλλη Δευτέρα κάνουμε μια πολύ όμορφη γιορτή, να τιμήσουμε την ημέρα του πατέρα, που είναι αργότερα,
0: σας παρακαλώ,
1: αλλά εμείς δεν είχαμε ημερομηνία.
0: Επιτέλους να τιμηθούμε και εμείς οι πατεράδες. Να τιμηθούμε και εμείς οι πατεράδες, επιτέλους.
1: Βεβαίως, γιατί αρκετά τιμούμε τη μαμά. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε και να δώσουμε βάση και στον πατέρα.
0: Πολύ ωραία. Οπότε, κυρία Ζάγκα, από το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, μην κλείσετε κάπου αλλού, να έρθετε σε μένα μαζί με την κόρη σας.
1: Θα τα πούμε για το Σάββατο. Έχω κλείσει ήδη.
0: Α, ναι.
1: Θα είμαι στο Open.
0: Οπότε μετά την Κυριακή, ας ελπίσουμε ότι...
1: Την Κυριακή είμαι στην ΕΡΤ.
0: Α, τόσο καλά.
1: Δυστυχώς το πρόγραμμα είναι ασφυκτικό. Δυστυχώς.
0: Ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν.
1: Και αν μπορούμε, τι ώρα θα τηλεφωνηθούμε.
0: Θα τηλεφωνηθούμε και θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Για να έρθουμε τώρα στα γεγονότα.
1: Ωραία.
0: Που είπαμε. Πώς είναι τα πετρελοειδή σήμερα?
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πω, τα τελευταία τιμολόγια είναι πτωτικά.
0: Ναι.
1: Χθες παρέλαβα και έχω τιμή αυτή τη στιγμή 2,01. Πάρα πολύ καλή τιμή, απόλυτη.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν 2,13. Είχαμε μείνει. Έχει πέσει και με τη χθεσινή 2,01. Όσο δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο με τη βοήθεια της επιδότησης στην αντιλία από την κυβέρνηση το κρατήσαμε κάτω από τα 2 ευρώ, με το καινούργιο τιμολόγιο είναι 1,62.
0: 1,62.
1: Πάρα πολύ καλή
0: τιμή. Ναι. Τώρα, βλέπετε να έχουμε άνοδο ή...
1: Κοιτάξτε, επί του παρόντος φαίνεται ότι είναι πτωτικά. Όμως, με έναν Τραμπ στα πράγματα, με μία αντίδραση από τον Ιράν και με άλλους που μεσολαβούν, ποιος μπορεί να πει ότι σίγουρα θα πάνε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σταθερά? Εγώ λέω αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε.
0: Σωστό.
1: Βλέπετε, 3 μήνες πολέμου μας δίδαξαν πολλά. Ότι οι τιμές χτύπησαν κόκκινο λόγω των εξωτερικών γεγονότων. Εδώ εμείς πρέπει να πούμε ξεκάθαρα, έχουμε τον πλαφόνο κλάδος, δηλαδή είμαστε στριμωγμένοι στον τοίχο. Πολλοί διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, όμως δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα 9,5 λεπτά το ανώτερο, γιατί υπάρχει ποινή γύρω στα 5 χιλιάρικα με 6. Και βλέπουμε πώς πάμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά. Ήδη πρέπει να σας πω ότι είχε έξοδο. Δεν μπορώ να πω ότι είχε τις ουρές που είχαμε.
0: Είχε δουλειά δηλαδή, αυτό μου λέτε.
1: Όμως ο κόσμος ήρθε, γέμισε και έφυγε, λέγοντάς μου, Μαρία, φεύγουμε. Α, και είδα ότι τα αυτοκίνητα είχαν γεμίσει με πράγματα από τα σούπερ μάρκετ. Πρέπει να το πω αυτό. Δηλαδή δεν έφυγε ο κόσμος έτσι να πάει 3 μέρες να φάει έξω και να κάνει. Όχι, έφυγε με ένα πρόγραμμα.
0: Άρα, λοιπόν,
1: για να πάει στο εξωτερικό.
0: Θα μαγειρέψει
1: του,
0: μόνος του δηλαδή, αυτό εννοείται.
1: Ναι, ή να πάει και στους δικούς του και όλοι μαζί εκεί να περάσουν αυτές τις μέρες στην Ήπεθρο. Αυτό μου λέγανε. Έχουν ανάγκη να βρεθούν στη φύση, στην Ήπεθρο ο κόσμος, να γεμίσει τις μπαταρίες του. Είναι πάρα πολύ πιεσμένος ο κόσμος. Οι άνθρωποι με τα πετρελοκίνητα, εντάξει, είναι ευχαριστημένοι, γιατί η επιδότηση που δόθηκε τα 20 λεπτά και από αύριο, που να πούμε καλό μήνα, από τον Ιούνιο είναι 15.
0: Καλοκαίρι
1: είναι
0: από αύριο, Μαρία μου, καλοκαίρι, κυρία Ζάγκα.
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, μην το συζητάτε, καλοκαίρι. Θα αρχίσει η καύσωνα, θα τρέχουμε με το air condition, θα έχουμε άλλα θέματα. Είναι 15 λεπτά, λιγότερο, γιατί λένε ότι είναι πτωτικά. Εγώ εύχομαι να μείνουν πτωτικά τα πράγματα.
0: Μακάρι,
1: εύχομαι.
0: Μακάρι.
1: Οι άνθρωποι που είναι θυμωμένοι είναι με τη βενζίνη. Δηλαδή στη βενζίνη δεν δόθηκε βάρος όπως δόθηκε στο πετρέλαιο, που θα μου πεις το πετρέλαιο είναι βασικό για τους εμπόρους, για τους ανθρώπους που έχουν τα αυτοκίνητα, τα επαγγελματικά, γιατί αλλιώς αυτό
0: υπάρχει,
1: είναι μια δικαιολογία
0: εδώ βλέπω,
1: για
0: εδώ βλέπω, εδώ βλέπω Μαρία μου, κυρία Ζάκα, βλέπω στη τηλεόραση τώρα τον κύριο Κιουρτζή, καλά τον είπα.
1: Το Γιουργή από Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, λέει τώρα για καύσιμα δύο ταχυτήτων. Υποχωρούν τιμές στην Αττική, ενώ συνεχίζεται, λέει, το ράλι στα νησιά. Για εξηγήστε μου.
1: Α, κοιτάξτε, ένα λεπτό. Να πούμε κάτι, συμφωνώ με το φίλο μας, αλλά ακούστε. Αυτή είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι καινούργια.
0: Σωστό.
1: Στα νησιά πάντοτε έχουμε διαφορά. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη και Αττική πάνω κάτω έχουμε ίδιες τιμές. Γιατί έχουμε εδώ δηληστήρια, έχει και Θεσσαλονίκη δηληστήρια. Προσέξτε. Άρα λίγο πολύ έχουμε ίδιες τιμές.
0: Τα μεταφορικά δεν είναι μεγάλης απόστασης, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Τα νησιά είναι τα μεταφορικά.
0: Βέβαια.
1: Και μετά να πούμε και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι, επειδή μιλάω με όλη την Ελλάδα, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, όπου ανήκω και εκεί στο διοικητικό, μιλάω με όλη με την Ελλάδα και μου λένε, μα Μαρία, εμείς δεν παίρνουμε συχνά. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν μία φορά στις 15 μέρες ή στις 10, γιατί δεν έχουν κίνηση. Υπάρχουν άλλοι που παίρνουν μία φορά την εβδομάδα. Οπότε προσέξτε, οι τιμές που έχουν είναι οι τιμές που έχουν βάση τελευταίου τιμολογίου. Γι' αυτό σας είπα πολύ σημαντικό πριν ότι έχουμε τον πλαφόν. Εάν δηλαδή που γίνονται έλεγχοι, γίνει ο έλεγχος και τον βρει με μεγάλη διαφορά, του ρίχνει στο κεφάλι.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να δει η κυβέρνηση για άλλη μια φορά είναι τι θα γίνει με τα μεταφορικά. Γιατί είναι επόμενο, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο και είναι ακριβά τα μεταφορικά, πάει το πλοίο και μεταφέρει καύσιμα. Δεν είναι φτηνό. Άρα λοιπόν πώς μπορεί η κυβέρνηση να βοηθήσει. Ήδη ξέρουμε ότι βοηθάει νησιά που είναι μακριά. Εκεί βλέπουμε μια διαφορά. Δηλαδή να τους μειώσει τον ειδικό φόρο, κάτι να τους κάνεις αυτούς, ώστε να φανεί η διαφορά. Εγώ θα σας πω κάτι. Λέμε τώρα ότι είναι ακριβά τα καύσιμα στην Εθνική Οδό.
0: Ναι.
1: Και το λέμε γιατί υπάρχουν τα τέλη της οδοποιίας. Γιατί το ίδιο δεν συμβαίνει αν μπείτε σε ένα μαγαζί στην Εθνική Οδό να πάρετε ένα καφέ, να πάρετε ένα μπισκότο.
0: Δεν
1: θα τα πληρώσετε πανάκριβα. Γιατί και αυτοί το ίδιο λένε, ότι εμείς πληρώνουμε εδώ παραπάνω έξοδα. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η κυβέρνηση, να το δει με άλλη ματιά.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν μπορούμε να έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μπροστά καλοκαίρι. Ο κόσμος θα μετακινηθεί, θα έρθουν οι ξένοι. Μα το αεροπλάνο, άλλο θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά με την ακρίβεια υπάρχει θέμα με την κυροζήνη. Τι θα γίνει, πρέπει να στρώσουν ορισμένα πράγματα, γιατί όλη την οικονομία μας βλέπουμε το πορτοφόλι και εμείς είμαστε μια χώρα που ζει από το τουρισμό. Λοιπόν,
0: άλλωστε είναι η βαριά
1: και
0: βιομηχανία, κυρία Ζάγκα, Μαρία μου.
1: Να σα πω κάτι, αχ τι μου θυμίσατε τώρα. Προχθές είχα επικοινωνία μεσά μου. Μου είπανε λοιπόν, έχουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτοί έχουν στην καλή περίπτωση μια φορά την εβδομάδα το χειμώνα και ίσως και στις 10 μέρες μεταφορά με το πλοίο.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχουν θέμα γιατρού, πού πάνε? Στοιχείο.
0: Ναι.
1: Πάνε στοιχείο 2,5 ώρες ταξίδι και 2,5 να έρθονται. Και γι' αυτό λέει πολλές φορές οι άνθρωποι, προσέξτε παρακαλώ, φεύγουν από τη Σάμο και πάνε απέναντι Τουρκία που έχει συχνά καραβάκια, ακούτε τι λέω.
0: Και εγώ τα ακούω, να τα ακούν ορισμένοι αυτά.
1: Λέμε για τα σύνορα.
0: Έτσι.
1: Και φεύγει δικό μας χρήμα και πάει απέναντι. Τι θα κάνει η Ελλάδα, η πατρίδα γι' αυτό? Τι θα κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Πώς θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους? Μεγάλο θέμα.
0: Είναι μεγάλο, τεράστιο θέμα και είναι μεγάλο το ζήτημα.
1: Να σας πω και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Κάνουμε ταξίδια στην Ευρώπη γιατί είναι πιο φτηνά, λέμε. Όμως πεθαίνει η Ελλάδα. τα σύνορα, οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες στον Εύρο εκεί θέλουν βοήθεια, να γίνουν προγράμματα.
0: Μαρία μου,
1: να
0: μην το λες μόνο αυτό, άκουσέ με. Εδώ ναι. Ο άλλος πάει να πάρει βενζίνη και πάει στα Σκόπια και παίρνει βενζίνη.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω Βόρεια Μακεδονία, λέω Σκόπια, γιατί Σκόπια
1: αυτό,
0: για μένα
1: φίλε
0: είναι.
1: Μου καλέ, πρόσεξε, δεν παίρνει μόνο βενζίνη, παίρνει και βιτίο μαζί του μικρό. Δοχείο και το γεμίζει.
0: Μπράβο. Και παίρνει και τρόφιμα κιόλας από σούπερ μάρκετ ελληνικό που είναι εκεί.
1: Τα πάντα.
0: Ναι. Το ίδιο και προς τη Βουλγαρία, το ίδιο και προς τα σύνορα τα άλλα.
1: Τα πάντα. Και μην ξεχνάς ότι η Κύπρος που έχουμε θέμα και μου λένε συνέχεια, η Κύπρος παίρνει από εμάς.
0: Και το πουλάει και πιο φθηνά.
1: Γιατί έχει μειώσει τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ. Η κυβέρνηση δεν ακούει καθόλου σε αυτό. Άκουσέ με, καταλαβαίνω πολλά πράγματα, εντάξει, ότι είναι τα πράγματα δύσκολα. Όμως θα σου πω, Γιώργο μου αγαπημένα, ένα πράγμα. Πόσα χρόνια είμαι πρόεδρος, πάρα πολλά,
0: βέβαια.
1: Και ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι, και πολλές φορές τα ακούω, το λέω δημόσια, δεν τρέπομαι, που ξέρουν ότι είμαι Νέα Δημοκρατία. Είναι έτσι?
0: Βέβαια.
1: Είναι έτσι. Και εγώ λέω, δεν τρέπομαι, ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχω κανένα δικαίωμα, επειδή ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, να μην λέω αυτά που ξέρω.
0: Όχι μόνο αυτό, να κρύψει την αλήθεια. Η αλήθεια
1: Μπράβο.
0: Πάντα βγαίνει μπροστά. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, πάω στο επόμενο. Ο Πρωθυπουργός δεν με ακούει?
0: Και βέβαια
1: που
0: ακούει.
1: Μιλάω
0: και,
1: τόσο καιρό,
0: και είμαι σίγουρο ότι δεν ακούει και την εκπομπή. Αυτό να το ξέρει.
1: Μπράβο. Δεν πρέπει να πει, για έλα εδώ, κυρία Μαρία, εδώ. Για έλα να μιλήσουμε λίγο. Αυτά που λες, για έλα πέστε μου και εμένα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πάρα πολύ το καύσιμο. Με ενδιαφέρει να κινείται σωστά. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Άντε να σου το πω και αυτό. Έχουμε μια εταιρεία μεγάλη, η οποία μια φορά την εβδομάδα παίζει ένα παιχνίδι πτωτικό. Ξέρεις που διαφημίζουμε διάφορα προϊόντα, την αμόλυβδη, τη σούπε, το πετρέλαιο κλπ. Και πέφτουμε και εμείς από την τιμή. Και η εταιρεία.
0: Πού?
1: Τι λέει η εταιρεία τώρα αυτή, δεν λέω όνομα, αυτοί που με ακούνε ξέρουν όμως.
0: Ναι.
1: Εγώ λέει θα πέσω λιγότερο, εσείς οι επαγγελματίες περισσότερο. Γιατί ρε φίλε, πού το είδες αυτό? Δεν φτάνει που έχουμε το πλαφόν, δεν φτάνει που έχουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Γιώργο μου, συνεχίζεται. Αυτοί που παίζουν περίεργα συνεχίζουν να παίζουν.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς.
1: Που μου λες αν σ' αρέσει. Αν σ' αρέσει, αυτό είναι.
0: Κατάλαβα. Μαρία μου, να τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, σε παρακαλώ. Θα βρίσκεσαι στο για μισή ώρα.
1: Να τα Γιώργη μου, κάποια μέρα μεσοβδόμαδα.
0: Βεβαίως.
1: Και να κανονίσουμε το ραντεβού μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Μαρία.
1: Φιλάκια. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες».
6: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Τσιγαράκι? Μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
11: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
12: Toy Story,
11: Benetton,
12: Bakugan,
11: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Μου άρεσε, αλλά διαπίστωσα πως είχαμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές ομάδες, με δύο κόσμους διαφορετικού ποδοσφαιρικού, ξέρω εγώ, μεγαλείου, να το πω έτσι. Άλλο ποδόσφαιρο έπαιζε η Αγγλία, η ομάδα της βέβαια, η Arsenal, και διαφορετικό ποδόσφαιρο η Γαλλία, η ομάδα της Παρί. Εγώ δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί για να δω από κοντά το τι ακριβώς έγινε και το τι ακριβώς υπόθηκε ή βεβαίως τι συμπεράσματα έβγαζαν οι θεατές και πολύ περισσότερο οι φύλαθοι και ιδιαίτερα στα επίσημα. Όμως έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ένας καλός μου φίλος και συνάδελφος, ο Μάνος Στραμόπλος, ο οποίος δεν κάνει παιχνίδι τέτοιο, άλλωστε με την ιδιότητά του, θα μας τα πει ο ίδιος, που έχει, πρέπει να παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια στο εξωτερικό, αλλά και όχι μόνο. Τον έχω καλέσει, είναι ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάνο μου, καλημέρα.
10: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα από τη Βουδαπέστη.
13: Είναι ωραία εκεί πέρα?
10: Ναι, είναι όμορφα, είναι όμορφα.
13: Καταπληκτικό το γήπεδο πάντως,
10: μεγάλα πεζοδρόμια, μεγάλους δρόμους.
13: Καμία σχέση με εμάς εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω και εμάς λες τώρα.
10: Ναι, ναι, όντως.
13: Μάλιστα. Το γήπεδο πάντως, από ό,τι είδα και από ψηλά με ντρόν και λοιπά, ήταν κάτι το άλλο, διαφορετικό. Λες, παιδί μου, τέτοιο γήπεδο μου θύμισε το Μαρακάνα της εκείνης της εποχής της παλιάς.
10: Ναι, το γήπεδο αυτό είναι νεόκλειστο, έχει τώρα 2-3 χρόνια, έχει πάρει το όνομα του του αείμνηστου του Φέρεντς Πούσκας, που είχε περάσει από την Ελλάδα.
13: Βέβαια, θυμάσαι πώς τον, ξέρεις πώς τον λέγαμε τότε?
10: Πάτσο.
13: Όχι. Εννοώ στον Παναθηναϊκό, όταν ήταν προπονητής. Όταν κάναμε τη μετάδοση,
10: ναι,
13: και έτυχε να πηγαίνω τότε στα πρώτα χρόνια εγώ, όταν έβγαινα και μετά, ναι, πήγαινα μόνο μου μαζί με τον Νίκο το Φόσκολο, τον αείμιστο, που ήταν καθηγητής μου, δάσκαλός μου στη μετάδοση, όπως ο Γιανακάκος, όπως πολύ πολύ άλλοι κλπ. Ο Γιανακάκος ήταν καλύτερος όλων, να έχει υπόψη, να το ξέρεις.
10: Ναι, το ξέρω.
13: Ο αείμιστος, ο Μιχάλης ο Γιανακάκος, ναι, ο δάσκαλός μου αυτός. Λοιπόν, όταν πηγαίναμε εκεί, ο Φόσκολος και εγώ, ο Φόσκολος τον είχε βγάλει, Θεός χωρέστανε, ο Πασατεμπάκιας.
10: Α, μάλιστα.
13: Όταν παρακολουθούσε τον αγώνα, οποιοδήποτε αγώνα, από κάτω από τον πάγκο έβλεπες βουνό φλίδες Πασατέμπου.
10: Ναι, δεν προβλούνται στο γραφτό, βάζεται.
13: Καταλαβαίνεις.
10: Ναι.
13: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε τώρα στο παιχνίδι που παρακολούθησες χθες, Μάνο μου. Ήταν πόλεμος των αντιθέσεων, όπως λένε, ή όχι?
10: Ναι, ναι, ακριβώς. Εγώ πίστευα ότι τακτική περισσότερο θα ακολουθήσει η γαλλική ομάδα, ναι, όπως και κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι στο Μόναχο,
13: ναι,
10: απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου. Όμως αυτό το έκανε η αγγλική ομάδα, η οποία επωφελήθηκε από μια καραμπόλα που έγινε στο 5ο λεπτό, όταν ο Μαρκίνιος στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, αυτή χτύπησε στον αντίπαλό του Ντροσάρ, με συνέπεια να δοθεί η ευκαιρία στο Χάβρης που ήταν αμαρκάριστος να τρέξει ανάλογο και να πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ. Από εκεί και πέρα οι Γάλλοι είχαν τον πλήρη έλεγχο, χωρίς όμως να απειλούν ιδιαιτέρως την αιστεία του Ισπανού του Ράγια.
13: Ναι.
10: Και πίστευα ότι όπως πάει το παιχνίδι έτσι και θα λήξει.
13: Και εγώ το ίδιο πίστευα, αλλά είδες, ήρθε το πέναλτι αυτό.
10: Ευτυχώς, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε το πέναλτι εκεί, η ανατροπή που έκανε ο Κολομβιανός ο Μοσκέρας στον Κουαρατσχέλια τον Γιουριανό. Το εκτέλεσε άφησε ο Καντεμπελέ. Είχε 2-3 ακόμα ευκαιρίες η Παρί Σεζερμέν και τελικά δεν έγινε τίποτα. Πήγαμε παράταση πάλι, δεν άλλαξε το σκορ.
13: Μάνο μου, είναι δυνατόν τώρα παίχτες αξίας να πετάνε την μπάλα από πέναλτι out? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μην μπορώ να καταλάβω.
10: Όλα εντάξει.
13: Όλα γίνονται.
10: Στο
13: ποδόσφαιρο, Μάνο, τα ξέρεις εσύ καλά.
10: Χάνονται,
13: όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Σωστά.
10: Έτσι είναι. Και εκεί βέβαια στη διαδικασία των πέναλτι, πιο ψύχρεμοι, πιο τυχεροί, ο καθένα σα πει ό,τι θέλει. Η Παρί Σεζερμέν διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης και βεβαίως ο κάθε ποδοσφαιριστής θα πάρει από 1 εκατομμύριο ευρώ.
13: Είναι εκατομμύριο.
10: Βάσει του κανονισμού, ναι, ναι, γιατί τι γίνεται. Στην Παρί Σεζερμέν ο κανονισμός λέει ότι κάθε φορά όταν νικάει η ομάδα δεν παίρνουν μπόρους οι ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές τον μπόρους το παίρνουν όταν κατακτούν ένα τρόπαιο. Είναι πολύ σωστό.
13: Για μένα ναι, έτσι πρέπει να είναι. Σωστό.
10: Ναι, συμφωνώ και εγώ έτσι. Ναι. Τώρα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι πέρα από τον κόσμο ήταν περίπου 65.000 μες στο γήπεδο, έτσι τόσο χωράει.
13: Ναι, γεμάτο δηλαδή ήταν. Γεμάτο λέω ήταν.
10: Γεμάτο, ναι. Τι γίνεται, υπήρχαν όμως 70-80.000 Άγγλοι απ' έξω.
13: Πω.
10: Που είχαν έρθει, ενώ ξέραν ότι δεν έχουν εισιτήριο, είχαν έρθει. Μάλιστα, βρήκα την Πέμπτη που ήρθα εγώ, κουβέντα εκεί στο αεροπλάνο, κάποια στιγμή ώσπου να απογειωθεί, είναι και κάποιοι Έλληνες. Και συζητάω μαζί τους και μου λέει ένας, εγώ έχω κάνει οικονομίες για να έρθω να γνωρίσω αυτή την εμπειρία. Του λέω, παιδί μου, έχεις θηρίο? Μου λέει, όχι. και του λέω,
12: πού πας?
10: Δηλαδή, τι θα δώσεις, 1500 ευρώ? Του λέω, στην μαύρη αγορά, αν βρεις τον 150, του λέω, και σου πει ο άλλος, εγώ το δίνω 1500, το πάρεις, μπορεί να το πάρω. Του λέω, δεν πας για να το πάρω διακοπές καλύτερα? Όχι, μου λέει. Θέλω να ζήσω την εμπειρία. Εντάξει, του λέω, εσύ αποφασίζεις.
12: Σωστό. Άκου να δεις. Για πες μου κάτι παραλυπόμενο, το πούμε έτσι. Α, θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή... Μάνο μου, κύριε Σαραμάπουλε, μάλλον μου, θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή μου το λένε πολλοί και με ρώτησαν. Εγώ ξέρω, απάντησα, αλλά καλύτερα να το ακούσω και από σένα. Γιατί ο πρόεδρος της UEFA έχει μαζί του πάντοτε ή ένα αγοράκι ή ένα κοριτσάκι?
10: Κοίτα, αυτό είναι ένα. Είναι μια όμορφη στιγμή του ποδοσφαίρου σε όποια χώρα βρίσκεται.
12: Το παιδάκι μπορεί να είναι και με άλλα χαρίσματα, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
10: Ναι. Θα αναφέρω ότι έγινε στο τελικό του Super Cup που έγινε στο κύριο Καρεσκάκης. Η Manchester City είχε πάρει το τρόπαιο.
12: Ναι.
10: Η ομάδα εργασίας που δουλεύει στο ίδρυμα της UEFA με επικεφαλής τη φίλη μου την Τάνια την Μπαϊμά, της είχε προτείνει ΕΠΟ διάφορα παιδάκια.
12: Ναι.
10: Ωραία. Η Μπαϊμά λοιπόν μίλησε με από αυτά τα 10-12 παιδάκια ξεχωριστά. Ένα κοριτσάκι, η Λουκία Κασαπάκη, είναι 12 χρονών. Είναι τυφλή. Ωστόσο, μιλάει τρεις γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Παίζει πιάνο. Είναι άριστο σχολείο στη Βέρεια με την οικογένειά της. Της είχε κάνει μια συνέντευξη πάλι σε ένα ξέρω περιοδικό εγώ μετά. Γιατί το ψάξα επίτηδες. Και τη διάλεξε λοιπόν η κυρία Μπαϊμά αυτή να συνοδεύει στον πρόεδρο της UEFA, τον Τσεφερίν, όταν πήγε στο γήπεδο. Οι φωτογραφίες υπάρχουν ακόμα δηλαδή. Όποιος ψάξει στο ίντερνετ θα βρει, την έχει δίπλα του και τον συνοδεύει μέχρι μέσα. Αυτό λοιπόν γίνεται σε κάθε μέρος του πλανήτη της Ευρώπης ουσιαστικά.
12: Σωστό.
10: Όπου υπάρχει αθλητικό γεγονός. Έτσι είναι.
12: Και να σου πω κάτι, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μάλιστα, χθες είδα το εξής, θα το διαπίστωσες και εσύ. Όταν χαιρετούσαν τους επισήμους εκεί, μετά το Θεοδωρίδη, ήταν το πετσιρικάκι αυτό. Ο πρόεδρος προέτρινε όλους να χαιρετήσει το μικρό. Ο πρόεδρος του UEFA εννοώ.
10: Όμορφες στιγμές, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα που ενώνει, είναι το πλέον δημοκρατικό άθλημα, έτσι. Δηλαδή μπορεί η μία φτωχή ομάδα συσσαγωγικά κάποια στιγμή να νικήσει την ανώτερη της που κοστίζει δισεκατομμύρια.
12: Ναι.
10: Δεν υπάρχει άλλο σπορ αυτό.
12: Σωστό. Πάντως μάλλον παραλίγο οι Άγγλοι να κάνουν 3-3, ε.
10: Ναι, παραλίγο, ναι. Δεν το ήθελα να πω την αλήθεια.
12: Ναι.
10: Εγώ ήμουν από τους Γάλλους.
12: Κι εγώ. Το λέω κανονικά τότε.
10: Εντάξει, τι να κάνω.
12: Όχι, μα μου άρεσε όπως έπαιξε. Για κάτσε ένα λεπτό.
10: Ναι, συμφωνώ.
12: Ένα λεπτό.
10: Αλλά γενικά από την αρχή της σεζόν ήμουν με την Παρή.
12: Η οποία ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο και τα κατάφερε.
10: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι.
12: Βέβαια δεν έβρισκε και διαδρόμους πολλούς προκειμένου να.
10: Ήταν κλειστή, πολύ κλειστή. Η αγγλική ομάδα ήταν σκυλή και αδύναμη είχε. Απίστευτο.
12: Πάντως έλεγαν. Ναι, ναι, μάλλον.
10: Και πολλές φορές έπαιζαν και υπέρμετρα σκληρά.
12: Ναι, έλεγαν πάντως ότι αν η Αγγλία προηγηθεί, αν η Άρσεναλ προηγηθεί, θα ήταν δύσκολο για την Παρή να, όχι να κερδίσει, απλώς να, ξέρω εγώ, να ισοφαρίσει. Και ήταν, πραγματικά
10: ήταν
12: έτσι.
10: Ο τρόπος έτσι, ξέρεις. Εγώ πίστευα αν δεν προηγήθηκε η Άρσεναλ. Δεν πίστευα όμως ότι από το 5ο λεπτό θα γυρίσει πίσω για να πάρει, να κρατήσει το σκορ.
12: Ποιο όμως αυτό έκανε.
10: Ναι, το ξέρω. Ναι, εντάξει.
12: Ενώ μετά την ισοφάριση πάτησε και εστία της Γαλλίας, της Παρή.
10: Ναι, έκανε κάποιες ενέργειες, χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο.
12: Το ιδιαίτερο, ναι.
10: Ναι, εντάξει, τι να πούμε. Αυτό το
12: πάντως οι δύο ομάδες ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες και στο πεσημό τους και στο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το κύπελο δόθηκε σε Ισπανούς προπονητές.
10: Χθες το βράδυ, ναι, σωστό και αυτό βεβαίως. Και είναι η πρώτη φορά που συναντούνται σε τελικό η Αγγλία με την Γαλλία.
12: Α, ναι.
10: Τελικό του Champions League. Βεβαίως, οι δύο πρωτεύουσες, το Λονδίνο με το Παρίσι.
12: Ναι,
10: και
12: μάλιστα
10: χθες το βράδυ το Παρίσι και ο πύργος του Άιφελ φωταγωγήθηκαν.
12: Είχαμε επεισόδια όμως.
10: Ε?
12: Είχαμε επεισόδια, λέω.
10: Καλά, αυτά εντάξει.
12: Αυτά γίνονται πάντα.
10: Υπάρχουν και αυτά, δεν υπάρχουν. Ρε εγκέφαλοι, τι να κάνουμε.
12: Έτσι. Να σου πω κάτι.
10: Πάντως εδώ στη Βουδαπέστη η αστυνομία έχει δρακόντια μέσα.
12: Βέβαια, τι είδε και όταν μπήκε μέσα στο τελευταίο τέταρτο της παράτασης.
10: Και ξέρεις, στη Βουδαπέστη η αστυνομία δεν παίζει, έτσι.
12: Βέβαια δεν παίζει.
10: Δεν παίζει, δεν είναι ελληνική αστυνομία. Δεν παίζει.
12: Ναι.
10: Αν κάποιος παραβεί τον νόμο, καταλαβαίνει τι συμβαίνει μετά.
12: Αυτό. Να σου πω κάτι. Λένε, δεν ξέρω, εγώ ρωτώ εσένα που ως αθλητικός, κορυφαίος αθλητικός συντάκτης, τα ξέρεις. Λένε ορισμένοι το εξής, ότι έγινε, λέει, το conference link για να παίρνει μια αγγλική ομάδα που είναι από τις μεσαίες κατηγορίες ένα κύπελο. Λένε. Τους την έσπασε ο Ολυμπιακός, βέβαια, έτσι.
10: Βέβαια. Κάτσε με συγχωρείς, η Φιωρεντίνα είναι μικρή ομάδα.
12: Όχι, βέβαια.
10: Όχι, το λέω γενικά τώρα, για να καταλαβαίνομαστε. Δηλαδή,
12: έτσι.
10: Γιατί η Κρίσταλ Πάλας είχε 175 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Είναι μικρή ομάδα, δηλαδή.
12: Όχι, βέβαια. Και το πρώτο κύπελο Ευρώπης στην Ελλάδα ήρθε με από τον Ολυμπιακό, δεν ήρθε από οποιοδήποτε άλλο.
10: Βέβαια. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει, τώρα ξέρεις, πάντα στην Ελλάδα ιδιαίτερα έχουμε έναν αντίλογο σε οτιδήποτε.
12: Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ήταν και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
10: Ναι, ναι. Πες. Το ξεχάσω. Την Παρασκευή το βράδυ, ο πρόεδρος του ΕΦΑ, ο Σλοβένος κ. Σεφερίν, με τον ομολογό του της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, που είναι παράλληλα και πρόεδρος της Παρίσης Ρωράς Αρελ και Λαϊφή, είχαν καλέσει
14: Ράδιο Ρούμελι, την επιλογή News.
10: Του πρόεδρους Ευρωπαϊκών Συλλόγων ανάμεσά τους και τον κ. Μαρινάκη.
12: Ναι, αυτό ήθελα να τους, γι' αυτό είπα για τον Μαρινάκη.
10: Ναι.
12: Ήταν και αυτός εκεί. Ναι. Ήταν η ελίτ από ό,τι είπαν.
10: Ναι, σωστό ακριβώς.
12: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει κάτι όμως, έτσι. Σημαίνει ότι υπολογίζεται.
10: Είναι, μπαίνει στο μεγάλο τραπέζι των αποφάσεων.
12: Έτσι.
10: Να το πούμε έτσι.
12: Υπολογίζεται άρα ο Ολυμπιακός και η Ελλάδα γενικότερα.
10: Σωστό.
12: Να μιλάμε τον Ολυμπιακό και η Ελλάδα γενικότερα ως ποδοσφαιρική δύναμη. Μάλιστα.
10: Έτσι είναι.
12: Εγώ να σου ευχηθώ καλή επιστροφή. Είπαμε πολλά και σπουδαία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Κύριε Σαραμόπλε, Μάνο μου, θα τα πούμε και πάλι και από κοντά. Καλημέρα.
10: Καλησπέρα, Γιώργο.

0: Φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι χαρά για μένα όταν συνομιλώ πάντοτε μαζί του ένα γνώστη των διεθνών και πολύ περισσότερο ένα γνώστη των καταστάσεων που τίνει να γίνει και στη Μεσόγειο αλλά και ιδιαίτερα των ελληνοτουρκικών. Είναι ο καλός μου φίλος, ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Παπαφθοράτος, ένας άνθρωπος, επαναλαμβάνω, ό,τι πει είναι τελεία και παύλα, δεν σημαίνει τίποτα για τους άλλους, αλλά είναι πολλά αυτά τα ενδιαφέροντα και βέβαια εκείνα που λέγονται από τον κύριο Ιωάννη Παπαφθοράτο, που πάντοτε είναι τα σωστά. Αυτή είναι η άποψη δική μου και το ξέρετε, την λέω πάντοτε για τον Γιάννη τον Παπαφθοράτο, τον οποίο καλωσορίζω και τον καλημερίζω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή να βγαίνω στον Πρίτανη των Ελλήνων Δημοσιογράφων.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και είναι χαρά και τιμή για μένα να συνομιλώ πάντοτε μαζί σας. Άλλωστε αύριο είναι η μέρα τέτοια, μια γιορτή ξεχωριστή, είναι του Αγίου Πνεύματος και βεβαίως πρέπει μια μέρα πριν να πούμε ορισμένα πράγματα για όλους εκείνους που πρέπει να μάθουν και θέλουν να μάθουν. Για να έρθουμε στα γεγονότα που τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Σταμάτησε, θα σταματήσει, πρόκειται, μιλώ για τον πόλεμο.
1: Ναι. Ο κύριος Τραμπ φαίνεται ότι δεν υπέγραψε, δεν συνεφώνησε, θέτει νέου όρους.
0: Παρά τη νέα εκείνη.
1: Γιατί θεωρεί ότι το ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει στο Ιράν φέρνει αποτελέσματα, δεν υπάρχουν έσοδα για την ασθενένουσα οικονομία της Τεχεράνης, άρα θα υποχρεωθεί να συμβαστεί.
0: Ναι.
1: Ως εκ τούτου ζητάει μεγαλύτερη διασφάλιση ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά και δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, και επίσης ζητά να ξεκαθαρίσει το θέμα με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Θέλει να πάρει ο ίδιος το αποκλεισμένο ουράνιο ή να καταστραφεί η παρουσία Αμερικανών και ξένων διεθνών παρατηρητών.
0: Ναι.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε ένα διέξοδο. Οι Ιρανοί από την πλευρά δεν θεωρούν ότι έχουν ιτηθεί για να αποδεχτούν τέτοιους όρους. Και ενώ και οι δύο πλευρές, το βλέπουμε, δεν θέλουν να ξαναρχίσει ο πόλεμος, πάμε από διαπραγμάτευση σε διαπραγμάτευση. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί όλο αυτό. Τουλάχιστον οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει ότι δεν θα έχουμε νέα εμπλοκή. Κανείς όμως δεν μπορεί να το αποκλείσει. Είδαμε και το βράδυ, είχαμε ένα χτύπημα σε ένα πλοίο της Μεσημαία Γκάμπια, το οποίο κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι. Το προειδοποίησαν και τέσπως οι Αμερικανοί, αυτό δεν τους άκουσε και συνεχεία έπληξαν το μηχανοστάσιο. Άρα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα έχουμε μια απότομη κλιμάκωση. Άλλωστε ο πόλεμος κατά της Χεσμπάλας στο Λίβανο συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται και μάλιστα με εντατικό ρυθμό από ό,τι λένε.
1: Ναι.
0: Και τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Κύριε καθηγητά, να έρθουμε τώρα και στα δικά μας εδώ. 5 κρυφές, λέει, παγίδες στο τουρκικό νομοσχέδιο. Για εξηγήστε μου, τι σημαίνουν όλα αυτά.
1: Καταρχήν πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το τουρκικό νομοσχέδιο, έτσι, οικοδομή, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Ως τώρα έχουμε δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να είναι εξαιρετικές μεν, αλλά είναι στοιχειώδη διπλωματική προστασία εκ μέρους μας να μην προχωρήσουμε σε κανένα μέτρο μέχρι να το δούμε. Μπορούμε απλά να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι ώστε όποιο σενάριο και αν πραγματοποιηθεί, η Ελλάδα να αποδηθεί σε ένα διπλωματικό μαραθώνιο σε διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οργανισμούς που σχετίζονται με την ναυσιπλοεία, με την έρευνα, με τη διάσωση, με τη διαχείριση του αέριου χώρου, προκειμένου να μην αφήσουμε αναπάντητο αυτό το νομοσχέδιο. Όμως ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει, γιατί τελείως διαφορετικό να υπάρχουν χάρτες, τελείως διαφορετικό να γκριζάρονται νησιά και να τίθεται ζήτημα κυριαρχίας. Και τελείως διαφορετικό να υπάρχουν μόνο γενικόλογες αναφορές.
0: Ναι.
1: Ας περιμένουμε και θα δούμε.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, λένε, και θα ήθελα την θέση σας και την άποψή σας, λένε ότι θα περιλαμβάνει την ΑΟΣ να επεκτείνεται ή να εκτείνονται όλα αυτά μέχρι και 200 ναυτικά μίλια. Δηλαδή, εδώ η Ελλάδα δεν απέχει 200 ναυτικά μίλια μεταξύ της Ελλάδας και Τουρκίας. Πώς είναι δυνατόν, θα φτάσουν στην Εύβοια.
1: Θα το κάνουν καθαρά για να μας δείξουν ότι μπορούν να επεκτείνουν όσο θέλουν και να καθίσουμε στο τραπέζι δερματέψεων, να δούμε μια λύση στη μεσαίωση οδό, η οποία βεβαίως κατά αυτούς είναι ο υπολογισμός από τις υπηρετικές ακτές. Δηλαδή να μην έχουν κανένα δικαίωμα τα νησιά. Αυτό αντιβαίνει το εθνικό δίκαιο, αντιβαίνει την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, την οποία έχουν υπογράψει πάρα πολλά κράτη πλήν της Τουρκίας και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Επομένως, γιατί θέλω να δούμε όμως.
0: Να το δούμε πρώτα, είναι σωστό.
1: Θέλω να δούμε ακριβώς.
0: Μήπως πρέπει να το, δούμε πριν, δηλαδή
1: θα
0: η κυβέρνηση.
1: Σε λίγες μέρες θα δημοσιοποιηθεί.
0: Έλεγα το εξής, μήπως έπρεπε από πριν να το μπλοκάρουμε, ξέρω εγώ, λέμε.
1: Κάτι που δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και αν αφαιρεθεί κάτι από το νομοσχέδιο τελευταία στιγμή, δεν θα είναι η Ελλάδα εκτεθειμένη.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι. Για να δούμε.
1: Είμαστε απλά έτοιμοι να αντιδράσουμε.
0: Ναι, είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και αυτό είναι το ζητούμενο
1: αυτό
0: και αυτό.
1: Έτσι.
0: Και αυτό βεβαίως. Και αυτό βεβαίως, πώς να το κάνουμε, είναι το γεγονός ότι οι Τούρκοι δεν περίμεναν αυτή την αντίδραση. Άλλωστε, με το γεγονός ότι έχουμε και δικά μας drones πλέον που βγάζουμε, η παραγωγή είναι μεγάλη, αν δεν κάνω λάθος, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, αυτό σημαίνει κάτι ή όχι?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει πραγματικά μπει στον ενεργειακό χάρτη αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Φαίνεται ξεκάθαρα, αυτό πρέπει να πιστωθεί στον Υπουργό του Παστάβου. Πολλές ενέργειες, συντονισμένες ενέργειες πλέον φορακίζει τη
0: τράπεζα. Και στον κύριο Δένδια, για να είμαστε μέσα σε όλα, έτσι.
1: Όχιστε.
0: Και στον κύριο Δένδια.
1: Ναι, βεβαίως και στον κύριο Δένδια. Στον κύριο Δένδια, προς το αμυντικό,
0: ναι, σωστό,
1: και στο στρατικό, που ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, δεν είναι μόνο η Καραφά, δεν είναι η Μπελάρα, δεν είναι η Περγαμίνη, δεν είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα που τρέχουν για το στρατό Ξηράς, δεν είναι όλη η αναδιάκριση του στρατεύματος. Είναι πάρα πολλές τομές που έχουν γίνει μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και το ενεργειακό κομμάτι. Η Ελλάδα ήταν εκτός χάρτη. Έχει μπει με τις ενέργειες του κ. Παστάβου στον χάρτη. Ήδη ακούγεται ότι οι Αμερικανοί θα θέλουν να έχουν και μόνο στρατιωτική παρουσία στην Αλεξανδροπολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βεβαίως και μόνο η δημιουργία ενός κάθε του άξονα του αγωγού αυτού που θα συνδέει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ενεργειακά με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και με διακλαδώσεις από εκεί την Κεντρική Ευρώπη, φορακίζει τη Τράκη, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί η Τουρκία να επιχειρήσει στρατιωτικά το οτιδήποτε και να πλήξει ένα αμερικανικό αγωγό φυσικό αέριο.
0: Βέβαια, είναι δυνατόν. Το θέμα
1: αυτό
0: είναι.
1: Είναι αδιανόητο. Γι' αυτό έχει παγωθεί και γι' αυτό εστιάζει πλέον στο Αιγαίο, ξεκάθαρα, και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Δεν το συζητάμε. Στενότερες δυνάμεις πηγαίνουν πάντα με τη φράση worst case scenario, το χειρότερο σενάριο. Να είμαστε έτοιμοι για αυτό το σενάριο. Και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι, κύριε Ποτονή.
0: Ωραία, αυτό έχει σημασία. Το ζητούμενο είναι το εξής. Υπάρχει ο ανταγωνισμός, ας το πω έτσι, πλέον μεταξύ Αμερικής και Κίνας, και μιλώ για το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Ελευσίνας, που βρίσκεται πλέον σε καλά χέρια. Ή κάνω λάθος?
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτός θα τον δούμε να γιγαντώνεται το επόμενο διάστημα. Η κάθε χώρα κοιτά τα συμφέροντά της. Πρέπει να φύγουμε από τις νοοτροπίες ότι κάποια χώρα μας αγαπά και γι' αυτό είναι μαζί μας. Όχι, τα συμφέροντα όσο κοιτούμε όλες. Βλέπετε το όλο της Ιταλίας. Διαχρονικά το έχω πει πάρα πολλές φορές. Από την αρχαιότητα, Ιταλισμός και Ελληνισμός έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Τώρα η κυρία Μελώνη κάνει τα στραβά μάτια στον κύριο Έρντογαν. Υπογράφονται συμφωνίες, η μία πίσω από την άλλη. Εδώ δυστυχώς περνούν κάτω από τα ραντάρ των ελληνικών ΜΕ. Η Ιταλία κοιτά τα συμφέροντά της. Η Ισπανία με
0: το
1: ίδιο.
0: Και η Γερμανία.
1: Συμφωνιζόμενο κύριο Σάντσεθ, ο οποίος κατηγορείται για σωρία σκανδάλων, έχει αλλάξει άγριν γραμμή. Και ενώ ήταν ίσως το μόνο κράτος με το οποίο είχαμε άριστες σχέσεις, φανταστείτε, το έχω πει άλλη φορά, ότι η Ισπανία ήταν αυτή που ανέλαβε την προστασία όσων είχαν ελληνικό διαβατήριο, όταν έκλεισε η ελληνική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη μετά την ξετή καταστροφή. Πάντα το υποστηριζόμασταν. Τώρα οι Ισπανοί πλειοδοτούν σε φιλοτουρκισμό, να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, κατασκευάζουν οπλικά συστήματα για τους Τούρκους, όπως θα δουν και προβλεπτούν είναι υπέρ της Τουρκίας. Άρα η κάθε χώρα κοιτάει τα συμφέροντά της. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε ακριβώς και εμείς.
0: Κρατώντας αυτό, κύριε καθηγητά, να σας ευχηθώ καλό μήνα και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.
1: Πρώτα Θεός, να είστε καλά, καλημέρα, καλό υπόλοιπο διήμερο.
0: Επίσης, ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Παφλωράτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Του Γκαλού να καταργηθεί άμεσα. Για πείτε μας περισσότερα.
3: Να καταργηθεί, και κάλεσα και χθες από τηλεοράσεις τον κύριο Τσίπρα, που άφησε αυτό το απαράδεκτο πυροδότημα στους Έλληνες συνταξιούχους, παλιούς και νέους, να δεσμευτεί να τον καταργήσει, εάν τώρα μπλέξει με την πολιτική, μπει στη Βουλή και να ηγηθεί εθνικής προσπάθειας να καταργήσει τον κατάπιστο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου.
2: Βέβαια.
3: Διότι, και όχι μόνο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, διότι η Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί ότι θα τον καταργήσει αυτό τον απαράδεκτο στον πλανήτη νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, και δεν τον κατήργησε. Όχι μόνο τον κατήργησε η Νέα Δημοκρατία, αλλά τον θωράκισε, πάτησε σε αυτόν και συνέχισε να ρημάζει τα δικαιώματα συνταξιούχων και ασφαλισμένο. Υπό αυτή την έννοια, καλό τον κύριο Τσίπρα να ηγηθεί εθνικής προσπάθειας να καταργήσει αυτό τον κατάπτυστο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου.
2: Το θέμα είναι, λένε ορισμένοι, εσείς και εγώ ξέρουμε πολύ καλά, λένε ορισμένοι ότι πρέπει να πληρώσουμε κάποια δισεκατομμύρια, 75
3: δις. Όχι, αυτά τα λέει ένας κοινός φίλος, ο Γιώργος Αυτιάς. Κανένα. Άμα, βεβαίως, άμα επανέλθουν τα δώρα που πρέπει να επανέλθουν, θα υπάρξει ένα κόστος, αλλά αφού η κυβέρνηση μπορεί και προεξοφλεί, προχθές προεξόφλησε 12 δις του πρώτου μνημονίου που έπρεπε να τα εξοφλήσει το 2050, ας βρει 1,5 δισεκατομμύριο για τα δώρα των συνταξιούχων. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λένε κάποιοι παλιοί κοινοί μας φίλοι, είναι να επανέλθουν τα οικογενειακά επιδόματα των συνταξιούχων, να σταματήσει το 6% υπερυγείας που πληρώνουν οι συνταξιούχοι, αφού όλων τους των εργασιακών.
2: Ξέρω τον αγώνα που κάνετε για τους συνταξιούχους και το ξέρουν και εκείνοι πολύ καλά. Ο κύριος Κάντας και άλλοι μου μίλαγαν και με τα καλύτερα λόγια για εσάς.
3: Πλήρωναν βεβαίως και πληρώνουν τώρα 6% υπερυγείας, αφού όλων των εργασιακών τους βίων πληρώναν υπερυγείας. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι το μνημονιακό προσωπικό, πολιτικό προσωπικό, κυρίως ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, πρέπει να ηγηθούν πανεθνικής προσπάθειας να καταργηθεί ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου.
2: Ασφαλώς, διότι αυτός ο νόμος μας έχει κάνει κακό, κύριε καθηγητέ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
3: Βεβαίως.
2: Άλλωστε υπάρχει ένα κίνημα των συνταξιούχων πλέον που είχατε πάει και μιλήσατε και σε αυτό.
3: Βεβαίως, με κάλεσαν τον κύριο Βερβεσό, εμένα, τη θυγατέρα μου την Αγγελική τη Μητροπούλου, τον κύριο Χατζιοδοσίδου, τον πρόεδρο των επαγγελματιών, και την πρόεδρο των συνταξιούχων Χειρίας, την κυρία Γκόνα την Έφη, μιλήσαμε και τους ευχηθήκαμε καλό κατεμπόδιο και καλή προσπάθεια για το συμφέρον των συνταξιούχων και των οικογενειών τους.
2: Επιτέλους κάτι να έχει και ο συνταξιούχος ένα στήριγμα, κύριε καθηγητά.
3: Βεβαίως.
2: Εκτός από τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, που είναι το μεγαλύτερο στήριγμά του, να έχει κάποιον άλλο.
3: Θα δισεκατομμύρια και θα πάνε τώρα να ξαναψηφίσουν. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουν το δικό τους πολιτικό αποκούμπι, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
2: Έτσι είναι, κύριε καθηγητά, όπως το λέτε. Πρέπει να έχουν οι συνταξιούχοι το δικό τους αποκούμπι. Δεν ξέρω αν θα σχηματιστεί κάποιο κίνημα να κατέβει σε εκλογές. Τουλάχιστον κάποιοι.
3: Εντάξει, αυτό είναι ύστερο. Το θέμα είναι να υπάρχει στην επικαιρότητα
2: αυτή
3: η σπουδαία κοινωνική προσπάθεια για να αγωνίζονται για τα δικαιώματα των συνταξιούχων.
2: Σωστό.
3: Γιατί κανένα ψηφίζουν βέβαια και με ύστερα τους εγκαταλείπουν. Εμείς θέλουμε να είναι διαρκής η προσπάθεια και η μέρημνα υπέρ των συνταξιούχων.
2: Και έχετε απόλυτα δίκιο, έτσι είναι. Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είδα πολλούς που κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή έχουμε ένα κύμα προς το εκεί. Τι γίνεται?
3: Κυρίως επειδή υπάρχει πάλι άλλο

0: κατάπτυση στον νόμο Τσίπρα, που λέει ότι ανατριετία και από 1η-1η-27 πρέπει να αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανδρών και γυναικών. Έτσι λοιπόν φοβούνται μήπως τώρα έρθει ξανά στην εξουσία ο κύριος Τσίπρας και ξαναυξήσει τα όρια ηλικίας όπως τα αύξησε το 2015, ναι, μέχρι και 12 χρόνια στις γυναίκες.
1: Βέβαια.
0: Φοβούμενες τώρα οι γυναίκες μήπως ξανααποκτήσει πολιτικό ρόλο ο κύριος Τσίπρας, κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης για να προλάβουν μήπως αυξηθούν εκ νέου τα όρια ηλικίας.
1: Το θέμα είναι ότι με τον τρόπο αυτόν τουλάχιστον θα μπει κάποιο τέλος, να το πω έτσι, ή θα μπει κάποια γραμμή τουλάχιστον, θα μπει κάτι στη γραμμή του ως προς το καλύτερο, για την καλυτέρευση. Κάνω λάθος εγώ?
0: Δεν είναι έτσι, είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας, κρατάει τις γυναίκες και τους άντρες παραπάνω στην αγορά εργασίας.
1: Άρα δεν θα μπει καλυτέρευση.
0: Χωρίς να έχουν ωφέλεια στη σύνταξη. Υπ' αυτή την έννοια θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αυξηθούν εκ νέου τα όρια ηλικίας, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε καθηγητά. Και ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω έχετε ανηλυμένη υποχρέωση, θα πάτε τώρα
0: για εκεί. Για σας πάντα, πάντα, για σας
1: είναι παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ, το ξέρω, το ξέρω.
0: Για την εξαιρετική σας εκπομπή
1: σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα για την ανεργία έχουμε κάτι να πούμε, έχουμε τα καινούρια?
0: Για την ανεργία βεβαίως έχουμε μπει σε μήνες έντασης απασχόλησης, αυξάνεται η απασχόληση, μπαίνει ο τουρισμός, η εστίαση και ούτω καθεξής, τα τουριστικά επαγγέλματα. Βεβαίως ταμείο θα κάνουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο, όταν εκεί οι επιχειρήσεις θα απολύουν τους εποχικούς, να δούμε πού θα κάτσουν οι δείχτες της ανεργίας.
1: Βέβαια.
0: Το παρακολουθούμε, ξέρω τη δική σας ευαισθησία, το παρακολουθούμε το θέμα. Το θέμα είναι κυρίως οι μισθοί, κύριε Κοντονή, οι χαμηλοί μισθοί και οι χαμηλές συντάξεις. Λίγο πολύ μία δουλειά ο καθένας, παρά τη σχετικά μεγάλη ανεργία για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει μία εποχική, μη μόνιμη ή μη μόνιμη εργασιακή σχέση, αλλά το πρόβλημα είναι οι χαμηλοί μισθοί και τα ανύπαρκτα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας, αγαπητέ Γιώργο, κύριε Κοντονή.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω, είπατε πολλά και ενδιαφέροντα. Να σας ευχηθώ καλό διήμερο, μιας και σήμερα και αύριο, και ίσως και...
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και πάντα συνταδίζας και ραντεβού στο όμορφο Κακόβατο, κύριε Κοντονή.
1: Βεβαίως, βεβαιότατα, καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Επίσης, καλημέρα, κύριε Μητρόπουλο.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, τον καλό μου φίλο και φίλο του φίλου μου του Ναύαρχου που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, του κ. Σπύρου Περβενά, θα συνομιλήσω μαζί του. Ξέρω τον βρίσκω εκτός Αθηνών, ξέρω ότι τον σήκωσα λίγο πρωί σήμερα. Έτσι είναι, Ναύαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και στον φίλτατο φίλο μου, τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Σας ακούει, μας ακούει κάτω. Είναι στον πύργο.
1: Το ξέρω, είμαστε γείτονες. Στα σπίτια
0: το ξέρω, γι' αυτό το λέω κιόλας.
1: Και είμαστε καλοί φίλοι.
0: Και, είναι, και σας αγαπάει και σας εκτιμά ιδιαίτερα από ό,τι μου έχει πει.
1: Εγώ και όλοι νομίζω τον κύριο Μητρόπουλο τον εκτιμούμε για το ήθος του, την πολιτική.
0: Και για τον αγώνα που κάνει, του. Για τους συνταξιούχους και όχι μόνο.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, για να ρωτήσω τώρα ορισμένα πράγματα γύρω από όλα αυτά που συμβαίνουν. Κύριε καθηγητά, σας είπα, κύριε Ναύαρχε, επειδή ήταν στο μυαλό μου ο Μητρόπουλος με τον οποίο, για τον οποίο μιλούσαμε μαζί προηγουμένως. Θέλω να ρωτήσω, Ναύαρχε μου, κύριε Περβενά, ορισμένα πράγματα γύρω από τις παγίδες που υπάρχουν με το τουρκικό εκείνο νομοσχέδιο.
1: Ναι.
0: Λένε αυτοί ότι είναι μέχρι και 200 μίλια, ναυτικά μίλια, από τις ακτές. Η ΑΟΣ, δηλαδή εδώ 200 μίλια δεν έχουμε μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Θα έρχονται στην Εύβοια να πιούν καφέ. Τι κάνουν, τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Κοίτα, καταρχήν δεν ξέρουμε τι θα γράφει. Υπάρχουν διαρρώσεις από την πλευρά της Τουρκίας που λένε αυτά τα οποία λέτε. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γράφει.
0: Ναι.
1: Τι εξιωτήσεις θα δίνει στον πρόεδρο της Τουρκίας για να εκδίδει διατάγματα και βέβαια από ό,τι λένε δεν θα υπάρχουν και χάρτες. Αυτά θα είναι περιγραφικά ώστε να μπορεί ο πρόεδρος όποτε θέλει να ονοματίζει ποιες περιοχές αφορούν ή όχι.
0: Ναι.
1: Πράγματι για την ΑΟΣ το μέγιστο όριο είναι τα 200 ναυτικά μίλια που σημαίνει ότι τα αντικριστά κράτη για να μπορούν να αξιοποιήσουν το μέγιστο της απόστασης πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση 400 μίλια ώστε να έχει 200 μέγιστο το ένα και 200 μέγιστο το άλλο αντικριστό κράτος. Στο Αιγαίο η μεγαλύτερη απόσταση Ελλάδος-Τουρκίας είναι περίπου 90 μίλια που είναι η Εύβοια με την Σμύρνη, χωρίς να υπολογίσουμε βέβαια και τα νησιά που είναι ενδιάμεσα.
0: Ναι.
1: Στην Ανατολική Μεσόγειο η απόσταση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου είναι 280 ναυτικά μίλια. Δηλαδή πάλι και εκεί υπολείπεται των 120 ναυτικών μιλίων που απαιτούνται για τα 200. Λοιπόν, τι κάνει για τα 400, τι κάνει τώρα η Τουρκία? Στην ουσία ανακηρύσει μονομερός μία ΑΟΣ, η οποία ΑΟΣ για να ανακηρυχθεί επίσημα πρέπει να συμφωνήσουν τα αντικριστά κράτη. Με αυτόν τον τρόπο αφενός μεν παίρνει αρμοδιότητες ΑΟΣ σε μία περιοχή που δεν της ανήκει και αφετέρου λέει στην Ελλάδα ελάτε εδώ να συμφωνήσουμε σε μία ως την οποία δεν την έχουμε συμφωνήσει μέχρι τώρα και δεν την έχουμε συμφωνήσει γιατί υπάρχει το πρόβλημα των νησιών. Ελάτε λοιπόν να συμφωνήσουμε σε μία ως που δεν θα περιλαμβάνει τα νησιά, αυτό είναι το πάγιο αίτημα της Τουρκίας, και θα συμφωνήσουμε σε μία ή θα συμφωνήσουμε σε μία ως που θα είναι όπως τη θέλω εγώ ή δεν θα συμφωνήσουμε σε μία ως αλλά θα είναι η ως που θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μονάζιγα δικά τους και όπως έλεγε και ο Καραγκιόζης τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου.
0: Είναι περί αυτού ο λόγος. Θέλω να ρωτήσω, Ναύαρχε μου, και βέβαια να θέλω να ρωτήσω το εξής, καλέ μου φίλε. Εδώ έχουμε λέει πέντε σημεία που είναι παγίδες.
1: Λένε. Διάβασα το άρθρο του κύριου Λιάκουρα αυτό.
0: Ναι, στην εφημερίδα. Για πείτε μου, μου περί αυτού.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι πέντε παγίδες που τις αναλύει πολύ ωραία ο κύριος Λιάκουρας. Βέβαια είναι πολύ τεχνικές αυτές έτσι όπως τις περιγράφει, αλλά γεγονός είναι ότι καταρχήν επεκτείνεται το Cars Valley εκτός από τα μη 12 μίλια, επεκτείνεται και στο καινούριο αυτό νόμο που θα φτιάξουν, που εμπεριέχει και αυτός, από ό,τι λένε τουλάχιστον, την έννοια του Cars Valley. Άλλωστε κάνουν καθημερινά δηλώσεις οι Τούρκοι και λένε όποιος δεν σεβαστεί τη γαλάζια πατρίδα θα τον αντιμετωπίσουμε με τα όπλα.
0: Ναι, δηλαδή, μήπως όλα αυτά τα κάνουν και για εσωτερικούς λόγους, γιατί και εκείνοι πάνε για εκλογές. Για να βγει ξανά ο Ερντογάν ως πρόεδρος, πρέπει τουλάχιστον να, πώς το λένε, να κάνει εκλογές νωρίτερα από τη λήξη.
1: Πρέπει να υπάρχει επίκληση ενός μεγάλου εθνικού προβλήματος, ναι, γεγονότος κτλ. Βεβαίως ενέχει εσωτερική κατανάλωση αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή οι Τούρκοι μας έχουν συνηθίσει σε τετελεσμένα, τα οποία όλα σχεδόν, για να πω όλα, είναι παράνομα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με το δίκαιο της θαλάσσης, πετάνε λοιπόν ένα νομοσχέδιο παντελώς παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά με προοπτική και με πρόθεση να το εφαρμόσουν ως εσωτερικό δίκαιο. Δηλαδή, τώρα τι συμβαίνει, εφόσον ανακηρύξουν αυτές τις περιοχές, ναι, ως ΑΟΣ δική τους, ή και νησιά τα οποία, από ό,τι λένε τουλάχιστον, θα θεωρήσουν γκρίζα ή δικά τους, θα πρέπει εμείς να έχουμε τρόπο αντίδρασης. Και ο υπάρχει μόνο ένα τρόπος αντίδρασης, είναι να αμφισβητήσεις στην πράξη αυτά τα οποία ισχυρίζεται άλλος. Δηλαδή, αν ισχυρίζεται άλλος ότι ξέρεις, για να ποντίσεις καλώδιο μεταξύ Ευβοίας και Χίου χρειάζεται έγκλησή του, ο μόνος τρόπος για να το ακυρώσεις αυτό είναι να πας να ρίξεις καλώδιο.
0: Έτσι. Και αλλιώς, να μην το λάβεις υπόψη.
1: Ακριβώς. Όχι μπορεί να μην το λάβεις υπόψη σου, να το παραβιάσεις. Διότι αν δεν το λάβεις υπόψη σου και δεν αντιδράσεις καθόλου ή δεν το παραβιάσεις, με τον καιρό γίνεται και εθνικό δίκαιο. Δηλαδή μπορεί να μην εντάσσεται μέσα στο διεθνές δίκαιο, αλλά με τον καιρό μπορεί να γίνει εθνικό δίκαιο, διότι οι δύο χώρες οι ενδιαφερόμενες το έχουν αποδεχθεί έστω και σιωπηρά μεταξύ τους. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με πράξεις στις περιοχές που η Τουρκία, χωρίς να τις ανήκουν, προσπαθεί να τις οικειοποιηθεί. Αυτό είναι το υπάρχει μόνο ένα. Το δεύτερο, πρέπει να τους διαμηνύσουμε με πολλούς και διάφορους τρόπους, διπλωματικούς, με δηλώσεις, με, ότι κοιτάξτε, εάν εσείς ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, εμείς θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο για τα 12 μίλια, διότι πλέον δεν θα υπάρχει ο φόβος του Κάσους Μπέλη, διότι το νομοσχέδιο σας είναι το ίδιο Μπέλη, έχει φύγει το Κάσους. Άρα εφόσον έχει φύγει το Μπέλη και θα αναγκαστούμε να πολεμήσουμε για να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας στο νομοσχέδιο που εσείς φτιάχνετε, βεβαίως η πρώτη αντίδραση, εφόσον πλέον δεν θα φοβόμαστε τον πόλεμο, θα πρέπει να ανακηρύξουμε τα 12 μίλια και πρέπει να τους το πούμε. Οπότε αν ανακηρυχθούν τα 12 μίλια, στην ουσία αυτό το νομοσχέδιο πάει στον αέρα.
0: Το ζητούμενο είναι ότι με τούτα και με εκείνα έρχεται και η άλλη Μπελαρά σε λίγο, ναι, να συμπληρώσει τον Κίμωνα, και βέβαια κάποια μηχανήματα στάλησαν από εδώ, σύγχρονα μηχανήματα φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, και αυτό στους Τούρκους δεν αρέσει.
1: Ναι, δεν ήταν μηχανήματα ακριβώς, ήταν εξαρτήματα.
0: Εξαρτήματα, ναι, αυτά. Ναι. Τα είπα μηχανήματα.
1: Ελασματουρικές εργασίες που γίνανε σε εξαιρετικά ναυπηγεία Σαλαμίνα, τα οποία όμως και αυτά, για να δεθεί η γαλλική πλευρά και ο γαλλικός έλεγχος να κατασκευαστούν εδώ, και να μπορούν.
0: Και μάλιστα να τα βάλουν και στα δικά τους και στις δικές τους Μπελαρά.
1: Και στα δικά τους, ναι, ναι. Σημαίνει ότι είναι αντίστοιχα των γαλλικών ναυπηγείων στη Γαλλία. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ναυπηγεία Ελευσίνας η Σκαραμαγκά που είναι τεράστια ναυπηγεία. Μιλάμε για ένα ναυπηγείο στη Σαλαμίνα, το οποίο έχει φοβερή τεχνογνωσία, είναι μικρό μεν, αλλά έχει φοβερές δυνατότητες.
0: Άλλωστε και τα ντρόνς που φτιάχνονται, μιλώ για άλλη, από άλλη πλευρά, και ναι, αυτό έχουν τη δική του σημασία, δεν είναι, κατά χιλιάδες από ό,τι λένε.
1: Ναι. Βέβαια, κοιτάξτε, η Ελλάδα...
0: Θυμάστε κάποτε που λέγαμε ότι πρέπει η πολεμική βιομηχανία να ανατείλει στη χώρα μας.
1: Βεβαίως, αλλά δυστυχώς, επειδή δεν κάναμε εξοπλισμούς επί μία δεκαετία λόγω των μνημονίων και επειδή όλα τα offsets που είχαμε περιλάβει στις μεγάλες συμβάσεις προέβλεπαν την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας αλλά δεν τηρηθήκανε, μείναμε πίσω πολύ σε αυτό το σημείο. Τώρα η Τουρκία κάνει πολλά κακά εις βάρος μας, κάνει και ορισμένα καλά. Ένα από τα καλά είναι ότι μας δείχνει το δρόμο πώς πρέπει μια σύγχρονη χώρα να ενισχύσει σε ένοπλες δυνάμεις της. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή πρώτον είναι σχεδόν αυτάρκης σε όλο τον εξοπλισμό, είναι τουρκικής σχεδίας κατασκευής και αντιγραφής, και δεύτερον κάνει συμβάσεις με χώρες, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την δέχεται την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μονομερώς φτιάχνουν αμυντικές συμβάσεις για εξοπλισμούς με την Τουρκία. Επομένως, εμείς θα πρέπει όπου αυτό μπορεί να γίνει αλλά ελληνικά να αντιγράψουμε την Τουρκία, και ήδη έχει ξεκινήσει σιγά σιγά τη λάδιλα αυτό, να τα φτιάχνουμε όλα και να τα σχεδιάσουμε στην Ελλάδα. Και αυτό γίνεται.
0: Και αυτό είναι και το σπουδαίο, κύριε Ναυαρχέ, κύριε Περβενά, και αυτό είναι το σπουδαίο.
1: Βεβαίως, τα ντρόνς τώρα που λέτε, ήδη υπάρχουν μονάδες στον ελληνικό στρατό που και σχεδιάζουν και κατασκευάζουν. Μετά είναι το σύστημα Κένταυρος, που από ό,τι λένε, δεν ξέρω εγώ τις λεπτομέρειες, αλλά από ό,τι λένε είναι ελληνικής σχεδίας και κατασκευής. Και σιγά σιγά σιγά πάμε και σε άλλους τομείς, ώστε κάποια στιγμή υπάρχει και το προηγούμενο ότι έχουμε σχεδιάσει εδώ στην Ελλάδα και έχουμε κατασκευάσει, προαμνημονεύθων εδώ δηλαδή πριν από 30 χρόνια, τα 5 αρματαγωγά που έχουμε, τα οποία τα έχει σχεδιάσει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό με το Πολυτεχνείο, τα κατασκευάσανε εδώ στην Ελλάδα και είναι τώρα 30 τόσα χρόνια και είναι τα μοναδικά αρματαγωγά που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει το προηγούμενο. Απλώς δεν υπήρχε η πολιτική βούληση και υπήρχαν πάντα οικονομικές δυσκολίες. Ήθελα να τονίσω επίσης και κάτι άλλο. Τώρα με το σύστημα αυτό των δωρητών, να το πω έτσι, σε ένοπλες δυνάμεις, γνωστή, δεν θέλω να πω ονόματα μήπως και ξεχάσω κανέναν, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν πάρει από οικονομικούς παράγοντες του τόπου τις περισσότερες φορές και αθόρυβα και υλικό και χρήμα για να βελτιώσουν την ισχύ τους.
0: Σωστό.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί συμβαίνει τώρα τελευταία πολύ έντονα και δεν συνέβαινε τα παλιά χρόνια. Φαίνεται και οι επιφανείς Έλληνες βλέπουν τον εξανατολό κίνδυνο και θέλουν και αυτοί να συνεισφέρουν στην άμυνα της πατρίδας.
0: Έτσι είναι ακριβώς, κύριε Ναυαρχέ. Τώρα δεν σας ρώτησα κάτι για τον πόλεμο Αμερικής Ιράν, αλλά τι να σας ρωτήσω, πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάτε,
0: πού βρισκόμαστε?
1: Αυτό δεν το ξέρει κανείς.
0: Εδώ,
1: εχθές ακόμη λέγαμε ότι έχει υπογραφεί από το Ιράν το σχέδιο, το προσχέδιο, και έχει πάει στο γραφείο του Τραμπ να το υπογράψει και αυτός να τελειώνουμε. Σήμερα μαθαίνουμε ότι ο Τραμπ το γύρισε πίσω και έκανε ορισμένες διορθώσεις για να μπορεί να το υπογράψει. Λοιπόν, αυτό θα πάρει ακόμη πολύ χρόνο, αλλά πιστεύω έτσι ή αλλιώς βρισκόμαστε στο τέλος, γιατί πλέον δεν μπορεί να αντέξει ούτε η Αμερική,
0: έτσι,
1: ούτε όλος ο κόσμος. Οι μόνοι που μπορούν να αντέξουν, όσο παράδοξο και αν είναι αυτό, είναι το Ιράν. Διότι το Ιράν έχει φτάσει στο έσχατο όριό του, δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο πλέον, και θα μπουν μέσα και θα το ισοπεδώσουν, όπως λέει ο Τραμπ. Αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Ιράν μπορεί να αντέξει, γιατί έχουν μάθει με λίγο ψωμί, με λίγο φαγητό, με πολλή θρησκεία.
0: Ναι. Πάντως μου κάνει εντύπωση, ναυαρχέ μου, και υπερβενά, καλέ μου φίλε Σπύρο, μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι πριν τον πόλεμο τα στενά ήταν ελεύθερα. Τώρα ζητούμε να είναι ελεύθερα. Μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Μα ακριβώς πολλοί αναλυτές λένε ότι τελικά από όλο αυτό το πόλεμο οι πιο κερδισμένοι, όχι οι κερδισμένοι, οι πιο κερδισμένοι είναι το Ιράν. Ο υπόλοιπος κόσμος έχει καταστραφεί οικονομικά. Σε λίγο δεν θα πετάνε τα αεροπλάνα ή δεν θα έχουν καύσιμα. Ο Τραμπ βρίσκεται σε δυσχερέστατη θέση, γιατί αφενός μεν έχει να αντιμετωπίσει το Κογκρέσο. Σημειωτέον ο Τραμπ δεν έχει πάρει την έγκριση εντός των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν. Γι' αυτό και συνεχίζει την εκεχηρία, και γι' αυτό ότι οι επιθέσεις κάνει τώρα λέει ότι δεν είναι επιθετικές, εμείς αμυνόμεθα, για να αποφύγει τη σκόπελο της άδειας του Κογκρέσου.
0: Σωστό.
1: Που συνταγματικά πρέπει να πάρει. Και ενδεχομένως το Κογκρέσο θα του πει όχι. Γι' αυτό λοιπόν παρατείνει την εκεχηρία. Και για να το ολοκληρώσω, ο Τραμπ, ο υπόλοιπος κόσμος, ειδικά οι χώρες του κόλπου, είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Το Ιράν είναι στην ίδια μοίρα, για να μην πω και πιο ενισχυμένο.
0: Ναι.
1: Διότι πολλά από τα θέλω του έχουν περάσει. Είτε de jure, είτε de facto.
0: Έτσι ακριβώς είναι, ναυαρχέ μου. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να ευχηθώ να περάσετε χαρούμενα. Ευχαριστώ αυτό το πολύ. Διήμερο. Θα μείνετε πάνω ή θα έρθετε πάλι κάτω?
1: Είμαι σε ένα απίθανο μέρος στο Λιτόχωρο.
0: Μπράβο σας.
1: Εχθές έκανα μπάνιο στη θάλασσα.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Έκανα μπάνιο στη θάλασσα και έβλεπα πάνω στον Όλυμπο τα χιόνια.
0: Πα!
1: Είναι ένα θέαμα που είναι μόνο στην Ελλάδα. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει. Να
0: κάνει
1: μπάνιο
0: τώρα
1: στη θάλασσα
0: και να βλέπει τα βουνά.
1: Φάτσα το βουνό με χιόνια.
0: Με το χιόνιο, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Περβενά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: 43 Intervention Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλκού της μοκέτας.
5: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Και θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, την σημερινή εκπομπή με τα οικονομικά, που δεν είναι και στα καλύτερά τους. Μου έλεγε πριν από λίγο ο Λέξης ο Μητρόπουλος ότι οι συντάξεις παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο, η ακρίβεια μεγαλώνει. Δεν ξέρω τι λέει και ο οικονομικός αναλυτής, ο κύριος Κρίγκας ο Χρήστος, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ένα από τα μέλη του οικονομικού επιμελητηρίου της χώρας. Το συζητάτε αυτό στο επιμελητήριο, κύριε Κρίγκα? Χρήστο, καλημέρα.
1: Πάντα συζητιούνται. Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα. Πάντα συζητιούνται. Έχουμε και το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων τώρα αρχές Ιουλίου.
0: Το Συμβούλιο.
1: Και εκεί συζητιούνται διάφορα πράγματα. Ναι, έχουμε 2 με 3 φορές το χρόνο έχουμε το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Δεν είναι εύκολες οι λύσεις. Συζητιούνται πάρα πολλά πράγματα, συζητιούνται προτάσεις. Δεν λείπει πάντα και το κομματικό.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτές τις διαδικασίες. Εμείς έχουμε τα προβλήματά μας πάντα με τα. Έτσι, όλοι, θα έλεγα, οι φορείς, όλοι όσοι σκέπτονται έχουν.
0: Το ζητούμενο είναι ότι πας σε ένα σούπερ μάρκετ, Χρήστο μου, κύριε Κρίγα, με 100 ευρώ και παίρνεις 5 προϊόντα. 5, όχι παραπάνω.
1: Ήταν σωστή παρατήρηση που έκανε και ο Αλέξης ο Μητρόπουλος. Ναι, έχουμε μια σταθερότητα, θα λέγαμε, στο κομμάτι των τιμών. Στο κομμάτι των, μάλλον λάθος, στο κομμάτι των εισοδημάτων που πρέπει να ανταποκριθούν στις καινούργιες τιμές, γιατί οι τιμές είναι συνεχώς καινούργιες, γιατί διαμορφώνονται συνεχώς. Παρά τα αυτά όμως δεν πέφτει το κομμάτι της, δεν πέφτει το κομμάτι στο κομμάτι της εστίασης, στο κομμάτι γενικά το να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό που είναι στα έξοδα, στις πρώτες ανάγκες. Η οικογένεια εκεί γίνεται τη μεγάλη βαρύτητα. Δυστυχώς άλλοι τομείς της οικονομίας που αφορούν την οικογένεια μένουν αρκετά πίσω. Θα το αναλύσουμε αυτό στο επόμενο Σαββατοκύριακο, κύριε Κοντονιό. Κάποια στοιχεία να σας δώσω, το οποίο είναι εξαιρετικά.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Σίγουρα η σταθερότητα του εισοδήματος και η σταθερότητα του εισοδήματος και σε σχέση και με την κατοικία, το αναλύσαμε και χθες αυτό, που πάνω από το 50% περίπου φεύγει για το κομμάτι του ενοικίου. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό απομυζά κατά μεγάλο βαθμό το εισόδημα των Ελλήνων. Δεν έχουμε την ανάλογη αύξηση των εισοδημάτων. Τα τελευταία χρόνια όμως εδώ να μην αδικούμε την κυβέρνηση, η οποία κυβερνά τα τελευταία χρόνια, έγινε μια σοβαρή αύξηση του κατώτατου μισθού. Επανήλθαν οι τριετίες.
0: γίνεται μια
1: μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή τη στιγμή για την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων που θα ενισχύσουν τους μισθούς. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο εκεί. Θέλω να μας ακούει ο κόσμος, γιατί μιλάμε πάντα με αντικειμενικότητα. Εγώ πάντα με αντικειμενικότητα παρουσιάζω το πρόβλημα. Και εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο θέμα με το ζήτημα του πληθωρισμού. Έχουμε υψηλό πληθωρισμό σχέση με το μέσο όρο.
0: Είναι 5% νομίζω, έχουμε φτάσει ή όχι?
1: Σημαντικό βέβαια, ναι. Βέβαια.
0: Να ρωτήσω κάτι, μου έλεγε ο Αλέξ πριν από λίγο, Χρήστο, το εξής, ότι θα δούμε με την ανεργία τι θα γίνει, όχι τώρα, αλλά μόλις τελειώσει η βαριά βιομηχανία μας που είναι ο τουρισμός.
1: Έχει απόλυτο δίκιο και σε αυτό το κομμάτι ο Αλέξ ο Μητρόπουλος, γιατί πάντα. Συνήθως στο τέλος μιας τουριστικής περίοδου, και το βλέπουμε και πριν την έναρξη τουριστικής περίοδου, ότι μπαίνουμε σε μια φάση που αυξάνεται σε κάθε περίπτωση ο κόσμος ο οποίος δουλεύει, έχουμε περισσότερες προσλήψεις, δεν έχουμε βέβαια τα φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν,
0: ναι.
1: Και εδώ θα λέγαμε ότι έγιναν εξαιρετικά βήματα και από το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία είχαμε παλιότερα, της μειωμένης απασχόλησης ή οτιδήποτε άλλο. Πλέον τα εισοδήματα ανταποκρίνονται στα πραγματικά ωράρια, μιας και έχουμε κυρίως την ψηφιακή κάρτα σε πλήρη εφαρμογή, ειδικά στον τουριστικό τομέα και στον τομέα της εστίασης. Εκεί βέβαια δεν έχουμε βοηθήσει αυτού του είδους επιχειρήσεις, βρίσκοντας και κάποιες εναλλακτικές λύσεις, γιατί η εργατική νομοθεσία δεν συμβαδίζει με την καθημερινότητα αυτών των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσουμε από τις επόμενες εκπομπές, Γιώργο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει πώς η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας έρχεται πάνω σε μια, θα λέγαμε, σε ένα θεσμό της εργασίας ο οποίος δεν είναι αναβαθμισμένος. Υπάρχουν παλιές διατάξεις από την περίοδο από το 30 μέχρι το 60 μπορεί να υπάρχουν ακόμα διατάξεις που αφορούν την εργατική νομοθεσία, και εμείς δεν τις έχουμε αναβαθμίσει.
0: Σωστό.
1: Και εφαρμόσαμε την ψηφιακή κάρτα. Κυρία Κεραμέως, είναι θέματα τα οποία τα αντιλαμβάνεται και νομίζω θα δώσει λύσεις. Είναι μια υπουργός η οποία και ακούει και έχει τον τρόπο να σκέφτεται.
0: Ναι, το διαβάζει το θέμα. Είναι γεγονός αυτό.
1: Είναι γεγονός αυτό. Έτσι κι αλλιώς είχαμε και παρεμβάσεις και νωρίτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτό το τομέα. Άρα ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια, θα λέγαμε, κοινή πορεία μεταξύ της αύξησης του εισοδήματος και τις αύξησαν τιμών που παρατηρούνται.
0: Μου έλεγε πάλι για να το ολοκληρώσουμε, Χρήστο μου, ο κύριος ο Αλέξης, ο φίλος μας, ο κοινός ο Μητρόπουλος, μου έλεγε ότι επιμένει στο θέμα της κατάργησης του νόμου Τσίπρα Κατούγκαλου. Αυτό θα επιφέρει κάποιο κόστος, του είπα, μήπως είναι κάποια 75 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά μου λέει δεν είναι έτσι.
1: Σε ποιο κομμάτι τώρα να έχουμε το κομμάτι της κατάργησης, εδώ ο Αλέξης θα ξέρει πολύ καλύτερα αυτά τα θέματα. Σε κάθε περίπτωση μας έχει στοιχειώσει για αρκετά χρόνια αυτό, ο νόμος Κατρούγκαλο. Εγώ ήμουν και ένας από τους ανθρώπους που πλήρωσε αρκετές ασφαλιστικές φορές, χωρίς να υπάρχει κανένα αντίκρισμα στα χρόνια που πληρώναμε τις ασφαλιστικές φορές, γιατί πληρώναμε 1000 ευρώ το μήνα ασφαλιστικές φορές, χωρίς κανένα αντίκρισμα, θα έλεγα, για την ατομική μου επιχείρηση. Αν μου έδινε τη δυνατότητα τότε να μπορέσω να πληρώνω ένα εργαζόμενο παραπάνω χωρίς να αποδίδω ασφαλιστικές εισφορές, το κράτος έχει εισπράξει περισσότερα χρήματα, κάποτε γύρω Κοντονή. Όλα έγιναν στο πόδι. Θα έλεγαμε ότι ήταν, δεν ξέρω αν ήταν μνημονιακές επιτάσεις αυτές εκείνη την περίοδο, αλλά σίγουρα υπάρχουν νόμοι.
0: Όλα έγιναν στο πόδι. Να κρατήσω πόδι αυτό και να τα πούμε σε ανάλυση την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Κρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να περάσει. Καλά να περάσει. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Βασίλη, λέγε. Έφταταν. Να ευχαριστήσω και τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Αυτό είναι γεγονός. Από τον Γιώργο Κοντονή, που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί δεν θα αγαπήσετε κανέναν αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας. Όμως δεν τελειώσαμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται η φίλη μου, η Φιλοθέη Μακρυδάκη, με το δικό της εκείνο όμορφο τρόπο να απαντά στα ερωτήματα τα δικά σας. Και όπως λέμε, μικρόφωνο.
2: Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
0: Με το μικρόφωνο στο χέρι.
2: Έτσι.
0: Παρακαλώ.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Ξεκινάμε λοιπόν απλά φορολογικά, προκειμένου να αναλύσουμε την πραγματικότητα και να δώσουμε τις καλύτερες εφικτές λύσεις στα προβλήματα που έχετε με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο και τον πιο ανώδυνο κυρίως για την τσέπη σας. Ξέρουμε που έχει φτάσει σήμερα η ακρίβεια, όλοι αυτό συζητούν. Ωστόσο όμως υπάρχουν κάποια μέτρα από την πολιτεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί όλη η κατάσταση. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν είναι αρκετά προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Να έρθουμε σε κάποιες ερωτήσεις που μας έχετε στείλει και να τις απαντήσουμε όσο πιο απλά, κατανοητά και γρήγορα γίνεται σε αυτό τον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στην επικοινωνία μαζί. Καταρχάς μου στέλνετε συνεχώς ερωτήσεις τι γίνεται με την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για όσους ήταν μισθωτοί πέρυσι και είχαν και εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα. Βεβαίως και λέτε θα πρέπει να, να τις πληρώσω. Εννοείται φίλες και φίλοι ότι θα πρέπει να πληρώσετε. Στιγμή κατά την οποία έχουμε στο άφημί μας βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές, εννοείται ότι είμαστε υπόχρεοι προκειμένου να εξοφλήσουμε αυτό το ποσό. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, θα βρίσκεται εκεί στο λογαριασμό μας και απλά όσο περνά ο καιρός κάθε μήνα θα έχει μια προσάυξηση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και επειδή είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλίσουμε στο μέλλον τη σύνταξή μας, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι που μας δίνουν και τη δυνατότητα συντάξιμων χρόνων. Έτσι λοιπόν πληρώνουμε για να μπορέσουμε στο τέλος να ζητήσουμε από τον ασφαλιστικό μας βίο να προσμετρηθούν αυτά τα έτη που έχουμε πληρώσει και να λάβουμε μία σύνταξη. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Νέο μητρό για επαλήθευση στοιχείων των πολιτών, το gov.gr wallet και Kings wallet. Τι αλλάζει με το νέο μητρό? Εδώ δημιουργείται όντως ένα νέο επίσημο μητρό δικαιούχων οντοτήτων, συστήνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εδώ θα εγγράφονται οι νομικές οντότητες που έχουν δικαίωμα να επαληθεύουν τα στοιχεία των φυσικών προσώπων μέσω του gov.gr wallet ή του Kids wallet. Ο σκοπός τώρα αυτού του μέτρου είναι να μπορούν εξουσιοδοτημένοι φορείς και οργανισμοί να επιβεβαιώνουν με ασφαλή και ψηφιακό τρόπο την εγκυρότητα των στοιχείων ενός πολίτη μέσα από τα ψηφιακά έγγραφα που υπάρχουν στο gov.gr. Εννοείται σαφέστατα ρωτάτε θα έχει πρόσβαση ο καθένας και βέβαια δεν θα έχει πρόσβαση ο καθένας. Η επαλήθευση των στοιχείων δεν θα γίνεται ελεύθερα από όλους. Λογικό είναι όπως αντιλαμβάνεστε να μην μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία τα δικά μας και να πάσα ώρα και στιγμή να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό αφορά μόνο οντότητες που θα είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό μητρό με θεσμοθετημένη διαδικασία και έλεγχο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, απλά μια διευκόλυνση θα είναι προκειμένου να μπορέσουν να συλλεχθούν πιο εύκολα κάποια δεδομένα. Εν συνεχεία έχουμε μια ερώτηση την οποία τη λάβαμε τώρα πριν από λίγο και λέει το εξής ο Γιώργος από το Παγκράτη. Έχω δεύτερη δουλειά ή δουλεύω με μπλοκάκι παράλληλα. Γιατί μου βγαίνει ξαφνικά μεγάλος φόρος? Εδώ φίλε δυστυχώς όσον αφορά τη φορολογική αρχή να ξέρουμε ότι πλέον υπάρχει το τεκμαρτό. Το τεκμαρτό τι σημαίνει? Ότι ανάλογα με τον κωδικό δραστηριότητας που έχουμε αν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούμεθα με βάση τον ΚΑΔ πόσα είναι ουσιαστικά τα έσοδα τα οποία θεωρεί η πολιτεία με βάση τα χρόνια τα οποία εργαζόμαστε, τον αριθμό του προσωπικού του οποίου απασχολούμε, ότι εμείς πρέπει να εισπράττουμε ετησίως και βάσει αυτού του τεκμαρτού τρόπου μας οδηγεί στο να πληρώσουμε έναν φόρο. Αν εμείς αμφισβητήσουμε αυτό το φόρο, γιατί εννοείται ότι έχουμε το δικαίωμα να πάμε στη φορολογική αρχή και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πέρυσι δεν κατάφερα να έχω το εισόδημα το οποίο εσείς λέτε ότι μου αναλογεί. Εδώ όπως αντιλαμβάνεστε όμως υπάρχει το εξής μεγάλο πρόβλημα που συνεχώς το συζητάμε μαζί. Τι γίνεται αν η φορολογική αρχή δεν συμφωνήσει μαζί μας και προχωρήσει σε έναν έλεγχο? Πρέπει να είστε λοιπόν πολύ σίγουροι για το εξής. Όταν πάμε και ζητάμε να μας ελέγξουν τα στοιχεία μας, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα βρουν κάτι, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί αντί να ελεγχθεί μόνο η περσινή χρονιά, να περάσουμε και στην προπέρσινη και ούτω καθεξής. Οπότε εδώ θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αν υπάρχει ένα και έστω και ένα μικρό ψεγάδι στην όλη διαδικασία. Πολλοί πολίτες λοιπόν βλέπουν καθαριστικά και σοκάρονται. Όταν υπάρχει δεύτερο εισόδημα ή δεύτερη εργασία, μπλοκάκι, ενίκεια, περιστασιακή απασχόληση, συχνά μπορεί να μην έχει γίνει επαρκής παρακράτηση φόρου μέσα στη χρονιά. Άρα στην εκαθάριση ο φόρος μαζεύεται και εμφανίζεται ξαφνικά. Η λύση εδώ που σας προτείνω είναι ένας έγκαιρος φορολογικός σχεδιασμός, όχι πανικός, όταν έρθει η δήλωση. Οπότε από πριν πρέπει να ξέρουμε, ώστε να είμαστε καλά οργανωμένοι και να
1: News.
0: Μπροστά σε έναν δύσκολο, σε μια δύσκολη ώρα που θα πρέπει να πληρώσουμε έναν φόρο που δεν θα δυνάμεθα. Πάμε λοιπόν τώρα στην κυρία Ελένη από Παπάγου. Μας λέει: το παιδί μου είναι φοιτητής 27 ετών και δουλεύει part-time. Κινδυνεύω να χάσω επιδόματα ή φορολογικές ελαφρύνσεις? Πρέπει να κάνω φορολογική δήλωση? Εννοείται, αγαπητοί, ότι 27 ετών δεν είναι εξαρτώμενο μέλος. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει φορολογική δήλωση το παιδί. Τώρα, ανάλογα το είδος του επιδόματος που θα αιτηθείτε, εξαρτάται αν το παιδί που συνοικεί μαζί σας, εάν είναι φιλοξενούμενο στην κατοικία, αν θα προσμετρηθεί το εισόδημά του και θα βρεθείτε να χάσετε κάποιο επίδομα. Εξαρτάται λοιπόν την αίτηση στην οποία θα οδηγηθούμε να υποβάλουμε για να δούμε αν είμαστε δικαιούχοι συγκεκριμένων επιδομάτων. Όπως και να έχει, σε κάθε περίπτωση 27 ετών το παιδί κάνει δική του φορολογική δήλωση. Εάν έχει εισόδημα λοιπόν, θα πρέπει να δηλώσει και όλα τα άλλα που έχουμε πει, το 30% του εισοδήματος πρέπει να συγκεντρωθεί με δαπάνες για να μπορέσει να λάβει το φορολόγητο και ούτω καθεξής. Εάν εδώ θέλει να ρωτήσετε κάτι επιπλέον, πολύ ευχαρίστως να μας στείλετε και τη συνέχεια της ερώτησής σας. Προχωράμε λοιπόν. Έχω μια μικρή επιχείρηση, γιατί ενώ δουλεύω πολύ, στο τέλος δεν μένει τίποτα στην τσέπη. Είναι αυτό το οποίο συζητούμε καθημερινά και λέμε ότι η ακρίβεια έχει ουσιαστικά γονατίσει τα νοικοκυριά. Μέσα στην εβδομάδα νιώθω ιδιαίτερα τυχερή, γιατί επικοινωνείτε μαζί μου πάρα πολλές φορές και μου λέτε τις ερωτήσεις που θα θέλατε να συζητήσουμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εμείς εδώ βρισκόμαστε προκειμένου να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο εφικτό τρόπο. Κυρία εδώ πέρα που μας λέει για την επιχείρηση που δουλεύει πολύ, δεν μένει τίποτα στην τσέπη, είναι η σύγχρονη πραγματικότητα, η επιχειρηματική αγωνία των συμπολιτών μας. Τι μέλη γενέστε? Εγώ βρίσκομαι στη γειτονιά του Ζωγράφου, κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε αυτό. Εάν κάνουμε μια βόλτα θα δούμε τα καταστήματα, δυστυχώς, ενώ προσπαθούμε, εγώ βασικά είμαι και στο Δέλτα Σίγμα ως αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ζωγράφου. Τα καταστήματα λοιπόν κλείνουν. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την αγορά να ξεκινήσει πάλι να ορθοποδήσει, αλλά τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Τα έξοδα που βαραίνουν μια επιχείρηση είναι τραγικά μερικές φορές. Βλέπουμε ένα κατάστημα να είναι σε λειτουργία και λέμε εντάξει, μπορεί να τα βγάλει πέρα. Μπορεί όμως? Ο επιχειρηματίας, μην ξεχνάμε ότι έχει τα έξοδα, τα πάγια κάθε μήνα. Ποιο είναι? Το ενίκιο, το ρεύμα, η ΕΙΔΑΠ, και αυτό κόστος είναι, ίσως να είναι το μικρότερο, αλλά είναι και αυτό κόστος. Τα λειτουργικά λοιπόν έξοδα, τα τηλέφωνα και όλα αυτά, που πολλές φορές τις ασφαλιστικές του εισφορές, μην ξεχνάτε ότι πόσοι από τους γύρω σας που έχουν καταστήματα, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν επιχειρήσεις, αφήνουν τις ασφαλιστικές εισφορές ανεξόφλητες προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει η λειτουργία της επιχείρησης και να μην υπάρχει πρόβλημα στην πληρωμή, για παράδειγμα, των εργαζομένων. Εδώ θα πρέπει όσο μπορούμε σαν κοινωνία να δώσουμε ένα χέρι βοήθεια στους επαγγελματίες. Έρχονται οι 72 δόσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές και όχι μόνο, αλλά και για την εφορία μας. Ωστόσο, Αναρωτιόμαστε, θα μπορέσει αυτό να βοηθήσει τελικά τους επαγγελματίες μας? Και εδώ θα πω το εξής. Οι 72 δόσεις είναι μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, μπορώ να ρυθμίσω σε έως 72 δόσεις μόνο ό,τι έχει βεβαιωθεί μέχρι τέλος Δεκέμβρη του 2023. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή τη ρύθμιση είναι οτιδήποτε υπάρχει προς οφειλή στα επόμενα έτη, δηλαδή στο 23, στο 24, συγγνώμη, στο 24, στο 25 και στο 26, ή να τα εξοφλήσω ή να τα ρυθμίσω στην πάγια ρύθμιση μέχρι 24 δόσεις. Εάν δεν ρυθμίσω τα έτη 24, 25 και 26 και κάνω τη ρύθμιση για τις 72 έως 72 δόσεις των οφειλών που είναι μέχρι τέλος του 2023, τότε δεν θα μπορέσω να τη διατηρήσω, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όπως σας είπα, τα επόμενα έτη ή να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν και αυτά. Καθημερινά λοιπόν έχω την εξής συζήτηση στο γραφείο, και πολλοί από εσάς που μας ακούτε τώρα στο δρόμο, στο σπίτι, όπου βρίσκεστε, θα αναρωτιέστε και θα λέτε, μα γιατί αυτό που λένε πολλοί, για ποιο λόγο δεν έγινε μια ενιαία ρύθμιση για όλες τις οφειλές που υπάρχουν μέχρι σήμερα, έως 100 δόσεις ή έως 72 δόσεις, χωρίς να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός? Προφανώς αυτό το οποίο αντιλαμβάνεστε έχει δώσει σαν απάντηση το Υπουργείο είναι το εξής, ότι οι περισσότερες οφειλές των συμπολιτών μας έχουν να κάνουν με οφειλές που βρίσκονται βεβαιωμένες στο αφημί τους μέχρι το τέλος του 2023. Εκεί βρίσκονται οι μεγαλύτερες οφειλές. Από εκεί και μετά τα έτη 24, 25 και 26 δεν έχουν τόσο μεγάλα ποσά προκειμένου να εξοφληθούν. Εδώ βεβαίως ο κάθε ένας από εμάς γνωρίζει καλύτερα τη δική του πραγματικότητα και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως κάτι να αλλάξει, αφού το ζητάτε τόσο πολύ. Από εκεί και μετά όμως, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ακόμα σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση η συγκεκριμένη. Περιμένουμε τώρα μέσα Ιουνίου, πρώτο Θεός, να ξεκινήσει. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε και να σας πούμε και τα κλειδιά πρέπει να προσέξετε και να έχετε στο χέρι σας, προκειμένου να μην είστε εκτεθειμένοι στην όλη διαδικασία. Γιατί πολλοί τι κάνουμε? Θέλουμε για παράδειγμα μια ασφαλιστική ενημερότητα. Πώς θα την πάρουμε? Θα πρέπει να ρυθμίσουμε, να πληρώσουμε την πρώτη δόση, να σηκωθεί όπως λέμε η ρύθμιση, να γίνει ενεργή, και εν συνεχεία παίρνουμε την ασφαλιστική ενημερότητα και τι κάνουμε? Σταματάμε να πληρώνουμε τη ρύθμιση. Εδώ είναι ένα τραγικό σφάλμα, διότι οι τόκοι και προσαυξήσεις που θα λάβουμε χάνοντας αυτή τη ρύθμιση είναι πολύ υψηλή, με αποτέλεσμα, αν αυτό επαναληφθεί κάποιες φορές, να φτάσουμε σε ένα σημείο μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα και να χρωστάμε πολύ μεγαλύτερα ποσά από ό,τι ήταν στην αρχή, συγγνώμη, το κεφάλαιο στο οποίο, το οποίο προσπαθούσαμε να ρυθμίσουμε και να πληρώσουμε. Ας προχωρήσω λιγάκι, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύ σύντομος και τρέχει μαζί σας πολύ γρήγορα. Έχω πελάτες που δεν με πληρώνουν, λέει εδώ η φίλη μας η Γεωργία. Φορολογούμε για χρήματα που δεν έχω εισπράξει? Δυστυχώς, αγαπητοί, πολλές επιχειρήσεις νιώθουν ότι φορολογούνται για αέρα. Αν έχει εκδοθεί τιμολόγιο, συχνά δημιουργούνται φορολογικές υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το αν μπήκαν τα χρήματα στο ταμείο μας. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή εμπορική πολιτική, έλεγχος των πιστώσεων και επαγγελματική παρακολούθηση των απαιτήσεων. Γνωρίζουμε ότι με την ολοκλήρωση της πράξης πρέπει να εκδοθεί το τιμολόγιο, ανεξάρτητα αν έχετε λάβει τα χρήματα στο τραπεζικό σας λογαριασμό ή όχι. Εδώ βέβαια, ανάλογα την ενέργεια την οποία πράτετε, εξαρτάται και το κατά πόσο μπορούμε να ισχυριστούμε αν έχει ολοκληρωθεί η πράξη ή όχι. Ωστόσο όμως, είναι πραγματικό γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις, ενώ δεν έχουν εισπράξει το ΦΠΑ, καλούνται να το αποδώσουν στο δημόσιο. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κινούμεθα ορθά και νόμιμα απέναντι στη φορολογική διοίκηση για οτιδήποτε πράττουμε, διότι άσχετα από αυτό το οποίο θα πρέπει να αποδώσουμε στο δημόσιο που ενδεχομένως δεν το έχουμε λάβει, να μην κληθούμε να πληρώσουμε και πρόστιμα, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε είναι κάτι που δεν θέλει μια επιχείρηση προκειμένου να συνεχίσει να είναι βιώσιμη. Μια άλλη φίλη μας εδώ πέρα ρωτάει, η επιχείρηση που δουλεύει κυρίως με POS και τράπεζες, γιατί πρέπει να προσέχει ακόμα περισσότερο τα έξοδά της? Στη σημερινή λοιπόν ψηφιακή εποχή σχεδόν όλα αφήνουν αποτύπωμα. Οι διασταυρώσεις είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες, γι' αυτό κάθε δαπάνη πρέπει να είναι πραγματική, επαγγελματική και σωστά τεκμηριωμένη. Δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα προστασίας της ίδιας της επιχείρησης. Θα είστε πολύ προσεκτικοί στις δαπάνες τις οποίες χρησιμοποιείτε, να μην έχετε πρόβλημα εάν κληθείτε για φορολογικό έλεγχο, να βεβαιώσετε για ποιο λόγο έγιναν αυτές οι δαπάνες, γιατί θα σας πω το εξής. Εάν σας προκύψει ένας φορολογικός έλεγχος, τότε η φορολογική διοίκηση θα ελέγξει μία-μία τις δαπάνες που έχετε συμπεριλάβει στα έξοδά σας, ώστε να έχετε τη μείωση του φόρου που ζητάτε. Εάν αυτές λοιπόν οι δαπάνες δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, τότε θα αφαιρεθούν από τα έξοδά σας και εν συνεχεία θα προκύψει ένα νέο εισόδημα στο οποίο θα κληθείτε να πληρώσετε φόρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια σειρά τροποποιητικών δηλώσεων, σημαίνει μια διαδικασία που, όπως έχουμε πει αρκετές φορές και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, μπορεί να μας πάνε χρόνια πίσω και να αρχίσουν να ψάχνουν, να ελέγχουν και να κοιτούν. Άρα το α και το ω έχει να κάνει με το σχεδιασμό. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο επιμελής γίνεται σε αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος, και νόμιμα, πάντα με νόμιμους τρόπους και νόμιμες διαδικασίες, να προσπαθώ να πληρώσω τον λιγότερο δυνατό φόρο που γίνεται. Όλοι θέλουμε να πληρώσουμε λιγότερα χρήματα στην εφορία, δεν είναι κάτι που είναι μυστικό, εννοείται σαφέστατα, αρκεί όμως οι πράξεις μας να μην μας οδηγήσουν σε προβλήματα. Πρέπει να έχουμε μελετήσει καλά το νόμο τι λέει και να είμαστε σύνομοι για να μην έχουμε θέματα αύριο μεθαύριο. Και μην ξεχνάτε ότι η φορολογική αρχή έχει δικαίωμα να ζητήσει και να ελέγξει ό,τι αυτή θέλει. Δεν μπορούμε να της πούμε όχι. Μπορούμε να της πούμε όχι. Εδώ θα σας δώσω ένα μικρό tip στο οποίο θα συνεχίσουμε να το αναλύουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε όχι όταν οι ενέργειες που γίνονται σε εμάς για να ελεγχθούμε δεν είναι νόμιμες με βάση το τι ορίζει ο νόμος από τη φορολογική αρχή. Πρέπει να κοιτάμε τις ημερομηνίες που μας έχει κοινοποιηθεί κάτι, από ποιον μας έχει κοινοποιηθεί και τι μας ζητάνε να προσκομίσουμε. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, εάν αυτά τα οποία ζητούν δεν είναι αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος να καταθέσουμε για να ελεγχθούν, μπορούμε να αρνηθούμε. Εδώ λοιπόν θα σας αφήσω εγώ για αυτή την Κυριακή, να ευχηθώ μια καλή εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος αύριο, όσοι έχετε φύγει διακοπές, να περάσετε όμορφα και να ξεκουραστείτε. Αν σας έχει συμβεί κάτι από αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, μείνετε μαζί μας, γιατί η απάντηση ίσως σας γλιτώσει χρήματα. Εδώ είμαστε μόνο για εσάς. Όμορφη Κυριακή, να ξεκουραστείτε. Με υγεία σε όλους, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλημέρα σας.
1: Ιντερβέτεν Sports. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Goal! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς.

0: κρυφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κερδοβία.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
0: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Μία και δράσεις δικτύωσης. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στο Σεράφιο Δήμο Αθηναίων. Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144. Σας περιμένουμε εκεί.

0: η ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού και αυτή την Κυριακή 31 Μαΐου θα βρεθώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 984 του Αθηναϊκού Ραδιοφώνου που μπορείτε φυσικά να το ακούτε και από το ίντερνετ, καλεσμένη στην εκπομπή Σόλο της Αριστείας Γιάννου, όπου θα σας πω ιστορίες και θα διαλέγω τραγούδια.
1: Ρωμαίος
2: Γιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάν.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

Αυλαία και φύγαμε στις 31 Μαΐου του 1987, τότε γεννήθηκε ο Θήνε 1984, πριν από 39 χρόνια, και υπάρχουμε ακόμα εδώ συνάδελφοι οι οποίοι ήρθανε το 1987 και παραμένουν έως σήμερα. Από τον Αθήνα 1984 πέρασε κόσμος και κόσμος, άνθρωποι που ξεκίνησαν από εδώ την καριέρα τους, δημοσιογράφοι που σήμερα είναι εξαιρετικά δημοφιλείς, πέρασαν μουσική παραγωγή, πέρασαν άνθρωποι που αγάπησαν τον σταθμό και εργάστηκαν ως διοικητικοί υπάλληλοι. Και σήμερα, εκτάκτως, η ώρα είναι 10 και 10 λεπτά, ακούτε τον Αθήνα 1984, στο μικρόφωνο η Έλληνα Χατζηιωάννου. Εκτάκτως επιλέξαμε να ακούσουμε μουσική που έγραψε, μουσική που συμπεριέλαβε σε ένα άλμπουμ που λεγόταν το τραγούδι «Γυμνό» και κυκλοφόρησε το 1992. Μία σπουδαία προσωπικότητα που εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Αθήνα 1984 και ανέδειξε το ελληνικό τραγούδι, ο Κώστας Κοτούλας. Εργάστηκε στον Αθήνα 1984 με καθημερινή εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι μέχρι τις αρχές του 2000, δηλαδή μόλις είχαμε μετακομίσει εδώ στην Τεχνόπολη. Συναντιόμασταν στο στούντιο της Λιωσίων καθημερινά, γιατί συνόρευαν οι εκπομπές μας. Και ο υπεύθυνος της ροής, ο Σάκης Μπακογιάννης, ανέσυρα από το δικό του αρχείο, είχε φυλάξει σε κασέτα μία εκπομπή στην οποία συνομιλούσε με το Στέλιο Καζαντζίδη. Αποσπάσματα θα ακούσουμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή, καθώς και τραγούδια που έγραψε ο Κώστας Κοτούλας, αλλά και ως στιχουργός εννοώ, αλλά και τραγούδια από το τραγούδι «Γυμνό». Ήταν ένα διπλό άλμπουμ και θα σας διαβάσω τι είχε γράψει στο εσόφυλλο του δίσκου. Ήταν διπλός δίσκος, δίσκοι κυκλοφορούσαν τότε, αφού σας πω ότι στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδαξής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Σταύρος Αμάραντος, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας.

0: Σας διαβάζω τι έγραψε ο Κώστας Κοτούλας στο εσώφυλλο αυτού του διπλού δίσκου. Από τις πιο έντονες μουσικές μου μνήμες, κάποια βράδια της δεκαετίας του 60, όταν καθισμένος άβολα σε μία από τις μπουάτ της Πλάκας, άκουγα τον τραγουδιστή συνοδευόμενο από ένα όργανο να ιστορεί τα τραγούδια του. Τα φώτα χαμηλά, το μικρόφωνο να υπάρχει χωρίς να υπάρχει, οι κουβέντες σταματημένες. Και μέσα σε αυτή τη σιωπή, το τραγούδι σαν ήχος φλουριού πάνω σε σημαίνιο δίσκο να προσφέρεται μαγικό και παντοδύναμο. Οι αποστάσεις εξαφανίζονταν και έμεναν ο τραγουδιστής και ο ακροατής, μόνοι τους. Τίποτα άλλο. Μια σχέση σχεδόν ερωτική. Τα χρόνια πέρασαν. Αυτή η μνήμη με ακολουθεί. Αδέκαστη μερικές φορές επιβάλλει συγκρίσεις.
1: Ράδιο Ρούμελι. News.
0: Όταν μπορούσα, κάτι από την παλιά αυτή μαγεία να μεταδώσω. Μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο από κάθε είδους θορύβους, να φέρω στα αυτιά των ακροατών μου το τραγούδι γυμνό, σαν την πρώτη μέρα της δημιουργίας, που λέει και ο ποιητής. Την ώρα της εκπομπής, λοιπόν, μερικές φορές ζητούσα από τον καλεσμένο τραγουδιστή ένα-δύο τραγούδια ζωντανά, έξω από τους κυκλικούς μαύρους δρόμους του βινιλίου, που πάρα πολλούς και για πολλά υποψιάζουν. Μια ραδιοφωνική εκπομπή διαρκεί όσο και τα προκαθορισμένα χρονικά της όρια. Όπως μια συγκεκριμένη ώρα χάνεται και αυτή μέσα στον χρόνο. Δεν αφήνει πίσω της τίποτα, ούτε καν μια ανάμνηση. Άρχισα σιγά σιγά να φυλάω αυτά τα μουσικά δώρα των τραγουδιστών, όπως φυλάμε προσεκτικά κάτι που μας έχει χαριστεί για να θυμόμαστε, στο πείσμα του χρόνου, την ώρα του δώρου. Ένα ράφι στο σπίτι μου γεμίζει σιγά σιγά με τέτοιες ζωντανές μνήμες τραγουδιών σε μαγνητοταινίες. Και κλείνει ο Κώστας Κοτούλας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μου επέτρεψαν τις μουσικές στιγμές που έζησα μαζί τους να τις εντάξω σε αυτό το δίσκο. Έναν έναν χωριστά και όλους μαζί. Αν είναι κάτι που θέλω να καταθέσω με αυτή μου τη δουλειά, είναι η αγάπη μου για αυτούς που μοχθούν για το τραγούδι και η πίστη μου πως αυτό είναι κάτι που δεν επιβάλλεται. Χαρίζεται μόνο.

25 τραγούδια συμπεριλάμβανε αυτός ο δίσκος, το τραγούδι «Γυμνό», τα οποία ερμηνεύουν η Άλκηστη Πρωτοψάλτη, ο Μανώλης Μητσιάς, η Ελένη Δήμου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Βίκη Μοσχολιού, ο Πέτρος Γαϊτάνος, η Ελευθερία Ερβανιτάκη, η Αρλέτα, ο Μανώλης Λιδάκης, η Ελένη Βιτάλη, ο Λάκης Παπάς, η Χάρης Αλεξίου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Σταμάτης Κραουνάκης στο τέλος. Και σκέφτηκα να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ το τραγούδι «Γυμνό», που όταν κυκλοφόρησε είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα τραγούδι του Κώστα Κοτούλα. Το έγραψε μαζί με τον Γιάννη Ισπανό και είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό του πολύ σημαντικού αυτού ανθρώπου, του πολύ ευγενικού ανθρώπου, που έφυγε από τη ζωή το 2018 στην Αύπακτο. Είχε επιστρέψει στη γενετηρά του, όπου και γεννήθηκε το 1939.

τρίτη ήταν η ηχογράφηση, ένα από τα 25 τραγούδια που περιλαμβάνει ο δίσκος, σε επιμέλεια Κώστα Κοτούλα, το τραγούδι «Γυμνό», τραγούδια που οι δημιουργοί, μάλλον οι ερμηνευτές, τα είπαν εδώ στο στούντιο με μια κιθάρα. Κάποια από αυτά θα ακούσουμε και σε λίγο την Βίκη Μουσχολιού ακαπέλα. Ένα ακόμα τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο ίδιος και δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την εκτέλεση, είναι η πρώτη εκτέλεση, είναι το «Μίλα μου σαν τη βροχή». Ο τίτλος προέρχεται από ένα θεατρικό έργο του Tennessee Williams που ανέβηκε στην Αθήνα, στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, τη σεζόν 55-56 σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου και με πρωταγωνιστές τον Πέτρο Φυσούν και την Αναστασία Πανταζοπούλη. Ήταν ένα μονόπρακτο. Το τραγούδι γράφτηκε αργότερα, έχει αυτό τον τίτλο. Δεν συνδέεται με το θεατρικό έργο, γιατί έτσι κι αλλιώς γράφτηκε αργότερα. Ωστόσο, το ερμηνεύει ένας ηθοποιός, ο Γιάννης Φέρτης. Μουσική Γιάννης Πανός, στίχη Κώστας Κοτούλας.

Ο τίτλος της εκπομπής του Κώστα Κοτούλα ήταν «Όλα καλά και όλα ωραία». Και από το στούντιο της Λιωσίων, γιατί από εκεί πέρασαν οι περισσότεροι, στην Τεχνόπολη έμεινε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μετά συνταξιοδοτήθηκε ο Κώστας Κοτούλας, είχε δίωρη εκπομπή, βράδυ, οι παλιότεροι ακροατές ίσως το θυμάστε, και πέρασαν όλα τα μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής από το χώρο του τραγουδιού. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολύ καλή σχέση, καταρχάς γνώριζε πολύ καλά την μουσική, γνώριζε το ελληνικό τραγούδι και είχε πολλούς φίλους. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, λίγα χρόνια πριν φύγει από την ζωή, τον συναντούσα πολύ συχνά σε παρουσιάσεις βιβλίων. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που συμπεριέλαβε στο άλμπουμ το τραγούδι «Γυμνό». Είναι η Βίκη Μοσχολιού, ακαπέλα.

0: Η Βίκη Μοσχολιού, ακαπέλα, σε αυτό το τραγούδι «Καινούργια τώρα ζωή» του Λόρα Πίτη και του Μίμη Τραϊφόρου από το τραγούδι «Γυμνό». Ψάχνοντας ή θέλοντας να κάνω ένα μικρό αφιέρωμα στον Κώστα Κοτούλα, γιατί ήταν ένας από τους ανθρώπους που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στον Αθήνα 1984 και σήμερα επέτειο της γέννησής του, 39η επέτειο της γέννησης του Αθήνα 1984, σκέφτηκα να τον θυμηθούμε αυτή την ώρα, 10 με 11 το πρωί. Ρώτησα τον Σάκη Μπακογιάννη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του τμήματος ροής, τι έχουμε στο αρχείο μας, γιατί το αρχείο μας δεν είναι τόσο παλιό, αν έχουμε κάποια εκπομπή του Κώστα Κοτούλα, και μου είπε, ξέρεις, έχω σε κασέτα μία συνέντευξη στην οποία μιλάει με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Και την μεταγράψαμε, ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο πια να μεταγράψεις από κασέτες ή τις κασέτες που είχαμε παλιά. Οι παλιότεροι τις θυμάστε, οι νεότεροι δεν ξέρουν καν τι είναι η κασέτα του μαγνητοφόνου που είχαμε και ακούγαμε από παιδιά. Την έφερε εδώ, την επεξεργάστηκε ο Γιώργος Βαρδαξής, που είναι συμπτωματικά και στον αέρα αυτή την ώρα το Αθήνα 1984. Επέλεξα κάποια αποσπάσματα. Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τον τελευταίο δίσκο του Στέλιου Καζαντζίδη, που κυκλοφόρησε το 1997 και είχε τίτλο «Τραγουδό». Ο Καζαντζίδης έφυγε από τη ζωή το 2001 και ο Κώστας Κοτούλας ήταν παραγωγός αυτού του δίσκου. Θα ακούσουμε μόνο ένα τραγούδι, είναι το πρώτο τραγούδι το οποίο ακούγεται μετά από τον λόγο, την συνομιλία του Κώστα Κοτούλα με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Τα υπόλοιπα τραγούδια είναι από την δισκογραφία την παλιότερη του πολύ σημαντικού αυτού τραγουδιστή. Πάμε να ακούσουμε.
1: Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή ένα μύθο του ελληνικού τραγουδιού, το Στέλιο Καζαντζίδη. Ή τον Στέλιο, όπως έχουμε μάθει όλοι τόσα χρόνια να τον αποκαλούμε. Από την αρχή θα ήθελα να ομολογήσω πως αν όταν ξεκινούσα να κάνω εκπομπές στο ραδιόφωνο βρισκόταν κάποιος και μου έλεγε πως κάποτε θα συνομιλούσα και θα έπαιρνα συνέντευξη από τον Στέλιο Καζαντζίδη, θα τον πέρναγα για τρελό. Όλα αυτά τα λέω για να δικαιολογήσω το τρακ που πιθανόν θα έχω στη συνέχεια της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το Στέλιο Καζαντζίδη για την τιμή.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
11: Όμως ο κόσμος δεν μπορεί να τα βάλει με κανέναν. Ο κόσμος μ' αγαπάει, με λατρεύει και μ' ακούει. Τις αντιξότητες που δημιουργεί η παρουσία μου τις υποφέρω εγώ. Εγώ τα περνάω όλα.
1: Εσύ τα περνάς όλα και σε ένα τραγούδι από αυτά που υπάρχουν στο δίσκο τα λες πάρα πολύ καλά.

0: θέλω να αποδράσω, μας τραγούδησε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ο Στέλιος Καζαντζίδης βρίσκεται εδώ δίπλα μας. Και Στέλιο, να αποδράσεις. Κατά κάποιο τρόπο νομίζω πως τα έχεις καταφέρει στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Μόνο τα καλοκαίρια. Να την κοπανίσω για πάντα έτσι.
0: Δεν μου λες, Στέλιο, στον Άγιο Κωνσταντίνο, καλά, εγώ ξέρω πως ψαρεύεις εκτός από το ψάρι με τραγουδάς καθόλου εκεί.
1: Βεβαίως και τραγουδάς. Λίγο παλαιότερα, όταν πιάναμε τα τραγούδια, έβγαινε ο ήλιος τρία καλάμια πάνω.
0: Για να ακούσει το Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Όχι, για να ακούσω, ναι, το Στέλιο Καζαντζίδη. Φίλοι μου, σε γιορτή μου, σε γενεθλιά μου και αυτά, κάναμε πολλά πράγματα. Τώρα ψιλομεγαλώσαμε λίγο. Εντάξει, τραγουδάμε, πάντα τραγουδάμε.
0: Πάντα τραγουδάς, πάνω από 40 χρόνια στο τραγούδι ο Στέλιος Καζαντζίδης. Στέλιο, τι σου πρόσφερε το τραγούδι, περισσότερες χαρές ή περισσότερες πίκρες?
1: Οπωσδήποτε το δεύτερο.
0: Πίκρες, ο Στέλιος Καζαντζίδης.
1: Βεβαίως, πίκρες. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, πίκρες. Όμως δεν μπορώ να μην να κάνω αναφορά στον κόσμο που με στηρίζει, που μου δίνει δύναμη, ας πούμε, και αντέχω όλες αυτές τις αντικσότητες που, τέλος πάντων, εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα πρέπει να τις
0: ξέρω, ναι. Ναι. Αλλά έχοντας όμως σαν αντιστάθισμα όλη αυτή την αποδοχή από τον κόσμο, νομίζω οι πίκρες κάποια στιγμή κάνουν να βγαίνουν τα τραγούδια καλύτερα. Νομίζω ότι ένας πικραμένος άνθρωπος τραγουδάει καλύτερα από έναν ευτυχισμένο άνθρωπο.
1: Ναι, μου θύμισε στη μεγάλη την ευτυχία την Παπαγιανοπούλου, η οποία στο φεύγα, αφού πηγαίναμε και συζητούσαμε και για τραγούδια και αυτά, στεκόταν στην πόρτα, επειδή ήταν παλιά καρατερίστα του θεάτρου, μας έλεγε τη λέξη «Ave Liberté». «Δώστε μου κανένα φραγκάκι να τη βγάλω». Είχε μια αδυναμία, της άρεσε το κουνκανάκι, ας πούμε, και την άκανε η Γριούλα, κάπου έπρεπε να περνάει την ώρα της. Μόλις της έδινες λεφτά, σου λέγε, περιμένεις τώρα στίχους, θα έρθεις 36 του μηνός να πάρεις στίχους. Τώρα που λίγδωσε τα τεράκι μου, δεν μπορώ να γράψω. Θα μ' αφήνετε νηστικιά, όσο και αν επιμένω να μου δώσετε κάτι, για να μπορώ να σας γράφω τραγούδια.

0: έχω ζήσει αυτούς τους δύο τελευταίους μήνες από κοντά και έχω με τα ίδια μου τα μάτια διαπιστώσει τη λατρεία που σου έχει ο κόσμος. Το ξέρουν πολλοί, αλλά εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Αν θέλαμε να βρούμε τους λόγους αυτής της αγάπης που έχει ο κόσμος, το ελληνικό έθνος, θα το πούμε έτσι, στο Στέλιο Καζαντζίδη, πού θα το αποδίδαμε?
1: Με ρωτάς?
0: Σε ρωτάω.
1: Γιατί δεν κάνεις ένα γκάλωπ να βγεις έξω?
0: Το γκάλωπ τώρα και είδα. Λοιπόν, τι έχει προσφέρει ο Στέλιος Καζαντζίδης στον κόσμο? Εντάξει, η φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη είναι η φωνή η οποία είναι, σαν στάση ζωής.
1: Είναι η φωνή, είναι το είδος των τραγουδιών που λέω, είναι η ιστορία μου όλη, η εικόνα γενικά που έχει σχηματίσει ο κόσμος για μένα δεν ήταν ποτέ αρνητική. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν όσοι με πλησιάζουν. Τι άλλο μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης για να αγαπηθεί από τον κόσμο? Όταν έχει αυτά τα τρία σημαντικά πράγματα, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Να προσθέσω κάτι εγώ, τι πιστεύω. Λέω μήπως αυτά τα οποία ο Στέλιος Καζαντζίδης τραγούδησε είναι πράγματα τα οποία όλος ο κόσμος θα ήθελε να πει, αλλά δεν είχε τη φωνή του Στέλιου να τα πει.
1: Οπωσδήποτε, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Πάρα πολύ σωστό. Νομίζω πως όλος ο κόσμος θα ήθελε να τα πει αυτά που λέω εγώ. Στο πρόσωπό μου βλέπει τον εαυτό του.
0: Ο Στέλιος Καζαντζίδης από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο τραγούδι καθιερώνεται στη συνείδηση του κόσμου σαν ο Στέλιος Καζαντζίδης, σαν ο μεγάλος τραγουδιστής, σαν ο τραγουδιστής του λαού. Ένα σωρό επίθετα, ένα σωρό φράσεις έχουν χαρακτηρίσει το Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης όμως ποτέ, σε όλα αυτά τα χρόνια που τραγουδάει, δεν έχει φερθεί σαν είδωλο, σαν στάρ δηλαδή, και ξέρουμε πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι άνθρωποι.

0: Στέλιο, κοιτάζοντας το εσώφυλλο του δίσκου, βλέπω πως όλα τα τραγούδια του δίσκου σου είναι αφιερωμένα σε κάποιους ανθρώπους, φίλους σου, πιστεύω. Έχεις πολλούς φίλους, Στέλιο?
1: Ναι, έχω αρκετούς φίλους και τώρα τελευταία νομίζω πως από όλη την διαλογή που έχω κάνει πιστεύω ότι βρίσκομαι στην καλύτερη φάση μου όσον αφορά τον περίγυρό μου από φίλους.
0: Στέλιο, διαλέγοντας ένα φίλο, τι είναι αυτό που κοιτάς πρώτα? Τι του εκτιμάς περισσότερο, δηλαδή, για να γίνει φίλος του Στέλιου Καζαντζίδη?
1: Να είναι ειλικρινής, να αγαπάει αληθινά και όχι να έρχεται για τον Καζαντζίδη. Θέλω να αγαπάνε το Στέλιο, γιατί το ξαναείπα, ο Στέλιος αξίζει πιο πολύ από τον Καζαντζίδη, για όσους τον ξέρουν. Και όταν τον αφήνουν το Στέλιο στην πάντα, με πειράζει πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα έχω φίλους που αγαπάνε πρώτα το Στέλιο και μετά τον Καζαντζίδη.
0: Εχθρούς έχει ο Στέλιος Καζαντζίδης?
1: Πρέπει να έχω μερικούς εχθρούς. Πρέπει να έχω. Κορόιδα πιάνονται, γιατί κοίταξε, όποιος σκέφτηκε να κάνει κακό στον Καζαντζίδη, να τον δει λοξά ή να του πει κάτι κακό, ο κόσμος δείχνει τα νύχια του, όπως οι τίγρες και τα λεοντάρια στη ζούγκλα. Δεν δέχεται ο κόσμος από κανέναν να επικρίνει τον Στέλιο Καζαντζίδη. Είναι τόσο σίγουροι για μένα που δεν θέλουν μα κανένας στον κόσμο να με πειράξει.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να πειράξει τον Στέλιο Καζαντζίδη. Αυτό υπερβαίνει τις δικές μου τις, αυτά τα οποία μπορεί να πιάσει
1: καλά, αυτά είναι γνωστά. Είναι. Το λαϊκό τραγούδι ενοχλεί. Εκεί είναι που πειράζομαι.
0: Γιατί, Στέλιο, ενοχλεί το λαϊκό τραγούδι? Το λαϊκό τραγούδι το οποίο υπηρετεί ο Στέλιος Καζαντζίδης. Μήπως επειδή λέει την αλήθεια?
1: Ακριβώς. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που έχει το λαϊκό τραγούδι είναι οι αλήθειες και ο τρόπος που τις λέει αυτός τον οποίον θέλουν κάποιοι να βγάλουν από τη μέση. Το λέω. Υπάρχει μια οργανωμένη σπήρα που θέλει να με βγάλει από τη μέση. Δεν θα τα καταφέρουν όμως, γιατί έχω ψυχή μέσα μου. Θα τραγουδώ για αυτά τα εκατομμύρια του κόσμου.
0: Και καλά θα κάνεις που θα τραγουδάς. Λοιπόν, και τώρα που τα λες αυτά, Στέλιο, θα πω κάτι έτσι με όλο το θάρρος που μου δίνει η έστω μικρή φιλία που κάναμε αυτό τον τους τελευταίους μήνες που συνεργαζόμαστε. Στέλιο, χρωστάς τον κόσμο, σε όλο αυτόν τον κόσμο που σε αγάπησε, μια συναυλία. Γιατί δεν την κάνεις?
1: Κώστα, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Ας την αφήσουμε. Πέρασε το, κάνουμε μια άλλη ερώτηση.
0: Θα σου κάνω άλλη ερώτηση. Το έχεις σκεφτεί καθόλου? Σε βασανίζει αυτό το πράγμα, ότι σε όλον αυτόν τον κόσμο οφείλεις μια παρουσία. Μια παρουσία να δούνε, όλος αυτός ο κόσμος θέλει να δει το Στέλιο Καζαντζίδη από κοντά. Γιατί δεν του κάνεις αυτή?
1: Πρώτα θέλει
0: δεν
1: να
0: λέω, ούτε θέλει. Να πας να εμφανιστείς ένα μαγαζί της νύχτας, ούτε κάτω στη λεωφόρο ή στην παραλιακή, πώς τα λένε αυτά τα μαγαζιά. Ο Στέλιος Καζαντζίδης να πάνε στον Άγιο Κωνσταντίνο, να πάνε να τραγουδεί στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Δεν προσφέρεται η χώρα μας για συναυλίες. Δυστυχώς. Θέλεις να μάθεις πριν 5 χρόνια τι κοντήλι μου έβγαλε το Ολυμπιακό Στάδιο για να πάω να τραγουδήσω?
0: Και δεν πήγες.
1: Πάνω από 70 εκατομμύρια.
0: Και δεν πήγες.
1: Βεβαίως και δεν πήγα. Τι να αληστέψω τον κόσμο, να βοριάσω τον κοσμάκι μέσα του πάρω τα λεφτά, αν είναι δυνατόν. Εμένα η φωνή μου, είπαμε, είναι στα πολύ κάτω στρώματα. Δεν θα τον υποχρεώσω αυτόν τον κόσμο να έρθει να ταλαιπωρηθεί, να έρθει να μ' ακούσει. Μ' ακούει με το δισκάκι, με την ησυχία του, πίνοντας το ουζάκι του, το κρασάκι του, με τη φαμίλια του, με 2 φίλους του, και έτσι το ευχαριστιέμαι και εγώ.

0: Στη συζήτηση του Κώστα Κοτούλα με τον Στέλιο Καζαντζίδη, κάποια στιγμή μπήκε και ο Τάκης Σούκας, ο οποίος έγραψε τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του Στέλιου Καζαντζίδη, την παραγωγή του οποίου είχε ο Κώστας Κοτούλας, και με αυτή την αφορμή δόθηκε και αυτή η συνέντευξη.
1: Τάκη, μιλώντας με τον Στέλιο Καζαντζίδη, λιγάκι σε ξέχασα, αλλά εγώ σου υποσχεθεί μια εκπομπή έτσι πολύ ωραία μαζί.
2: Εγώ χαίρομαι που ακούω τον Στέλιο να μιλάει. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ δύσκολο από τον Στέλιο, πολύ ας πούμε ακριβό, να ακούς το Στέλιο να μιλάει και να λέει τόσο ωραία πράγματα.
3: Το ίδιο πράγμα νιώθω και εγώ όταν μου πρωτοστέλνεις τα τραγούδια σου με εκείνο το οργανάκι που τα παίζεις. Σε την... ακούω, είμαι καψούρης με τη φωνή σου, δεν σου το κρύβω.
1: Και με τη βραχνή, αυτή τη βραχνή.
3: Αυτή τη βραχνάδα παρακολουθώ και τις αναπνοές σου και τα πάντα σου. Είσαι ο μάστορας, Τάκη.
2: Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Με έχεις κάνει να κοκκινίζω και να ντρέπομαι και να μην θέλω να πιστέψω ότι είμαι τόσο μεγάλος όσο με θεωρείς εσύ. Και σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε προδώσω ποτέ.
3: Σε ευχαριστώ, όσο εγώ σε ευχαριστώ.
2: Όσο ζω θα γράφω πάντα καλύτερα για
3: σένα. Να είσαι καλά, Τάκη μου.
0: Με αφορμή τα σημερινά γενέθλια του Αθήνα 984, ακούσατε αποσπάσματα από συνέντευξη που έδωσε ο Στέλιος Καζαντζίδης στον Κώστα Κοτούλα. Επί πολλά χρόνια μουσικός παραγωγός, ανέδειξε το ελληνικό τραγούδι ο Κώστας Κοτούλας στις εκπομπές του και έδωσε προστιθέμενη αξία στον Αθήνα 984, ήταν από τους ανθρώπους που έδωσαν προστιθέμενη αξία αφήνοντας ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Και κλείνουμε με το φινάλε αυτής της συνέντευξης, αυτό που είπε ο Κώστας Κοτούλας κλείνοντας.
1: Μην ξεχνάμε όμως πως το λαϊκό τραγούδι, τα θέματα τα οποία έχει αγαπήσει περισσότερο είναι η φτώχεια, η ζωή, ο θάνατος και ο έρωτας.
3: Και η ξενιτιά.
1: Και η ξενιτιά.
3: Και η μάνα.
1: Και η μάνα.
3: Και η μάνα.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αυλαία και πάμε και πέρπατα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Διακόπη νωρίτερα από την τροχέα η κυκλοφορία στην Οδό Αμερικής από το ύψος της Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω θράψης αγωγού ίδρευσης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Με αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις, στέλνοντας μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους, ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως σημείωσε, οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός, τονίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης, επηρεάζοντας τις τιμές. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο και ύψωσε εκεί την Ισραηλινή σημαία. Παράλληλα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε εκατοντάδες προσαγωγές υπόπτων προχώρησε η αστυνομία της Γαλλίας μετά τα βία επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους 22 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτήκη της Εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις πιο διακριτές και καθοριστικές μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής, υπήρξε ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της ελληνικής φιλολογικής κοινότητας. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανεκκινεί από την Τρίτη και κάθε Τρίτη ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Επιπλέον την Πέμπτη οργανώνει ένα δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας, αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας athina984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσία στα RGNA συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων του, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί σε επανάληψη εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά, στην οποία καλεσμένος ήταν ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος.
2: Αθήνα 984. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Ο οποίος, να σας πω ότι δεν ήταν φιλόλογος, ήταν πολύ βραβευμένος, εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα από το 1962 στο 1996, υπήρξε πολυσχηδής και εμβληματική μορφή των ελληνικών γραμμάτων και για τη συνολική προσφορά του τιμήθηκε το 2016 από το Ίδρυμα Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ το 2021 έλαβε το μεγάλο βραβείο του περιοδικού αναγνώστης και πρόσφατα βραβεύτηκε με το ειδικό βραβείο Καβάφη αυτή τη χρονιά, το 2026, δημόσια και ιδιωτικά, με τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο και τον Φίλιππο Δρακονταϊδη.
12: Καλησπέρα σας, είμαι ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος και έχω κοντά μου τον πεζογράφο και μεταφραστή Φίλιππο Δρακονταϊδη να κουβεντιάσουμε γιατί άλλο για τον Κωνσταντίνο Καβάφη με αφορμή την επέτειο γέννησης και θανάτου του την 29η Απριλίου. Για τον Καβάφη βέβαια έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα φέρουμε κάτι εντελώς καινούριο. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι και οι δυο μας και ο Φίλιππος και εγώ προστρέχουμε στον Καβάφη, τον αγαπούμε, τον διαβάζουμε και προσπαθούμε να τον προστατεύσουμε κάθε τόσο από διάφορες καινοφανείς απόψεις και ιδέες που εκφράζονται κυρίως κατά τον τελευταίο καιρό. Συμφωνείς σε αυτό, Φίλιππο?
13: Συμφωνώ απολύτως. Να πω και εγώ ότι έχω στα αριστερά μου τον Δημήτρη τον Δασκαλόπουλο, σημαντικότατο μελετητή του έργου του Σεφέρη, του Καβάφη, κυρίως του Καβάφη, και βιβλιογράφος περιοπής, αναγνωρισμένος πέραν πάσης αμφιβολίας. Έχει και την κακή συνήθεια να είναι ποιητής, έχει και την άλλη κακή συνήθεια να γράφει και κάποια πεζογραφήματα και να έρχεται σε ανταγωνισμό με εμάς. Και είναι μεγάλη μου χαρά ότι βρίσκομαι κοντά του, διότι δεν έχω συχνά την ευκαιρία να πω κάποιες σκέψεις για τον Καβάφη, που είναι ο αγαπημένος μου. Και ομολογώ ότι στίχοι του Καβάφη αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές της ζωής μου.
12: Εγώ να θυμίσω στον Φίλιππο και μάλλον να εξηγήσω γιατί αυτό το ντουέτο σήμερα μιλάει για Καβάφη, διότι προ 30 περίπου ετών, το 1985, σε μια έτσι εκπρόθεσμη εορταστική εκδήλωση για το έτος 1983 που ήταν πάλι έτος Καβάφη, είχαμε κληθεί εμείς οι δύο από το Ίδρυμα Κλασικών Σπουδών Παστόρ της Μαδρίτης και πήγαμε στην Ισπανία όπου μιλήσαμε και πάλι για τον Καβάφη. Οπότε σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να ανανεώσουμε αυτή την συνύπαρξή μας μετά από τόσα χρόνια μιλώντας και πάλι για τον Καβάφη, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι έχει κακοπάθει με κάθε αφορμή και από οποιαδήποτε πολιτιστικό σύλλογο, εταιρεία, οποιαδήποτε μικρή μονάδα που μπορεί να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, το πρόχειρο και το εύκολο θέμα είναι ο Καβάφης, για τον οποίο μπορούν να μιλήσουν οι πάντες και για τα πάντα, χωρίς βέβαια να έχουν εγγύψει με προσοχή στα περιστατικά της ζωής του ή στο βάθος της ποίησής του.
13: Νομίζω ότι θίγει σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι παρατηρώ ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται στην Ελλάδα και έτσι έχουμε τους σεφερολόγους, παπαδιαμαντολόγους, ελιτολόγους, ριτσολόγους και σε τεράστιο ποσοστό τους καβαφολόγους. Θα πω όμως ότι μπορεί να υπάρχουν καβαφολόγοι, αλλά να εμβαθύνουν σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, εκείνο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι παραμένουμε στις λεπτομέρειες και στα ανέκδοτα της ζωής του Καβάφη, αναλύουμε με πολύ μεγάλη σοφία τα ποίηματά του και τους συσχετισμούς τους, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία να ανακαλύψουμε στο έργο του Καβάφη. Ένα από αυτά είναι η μουσική. Και αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Κάθισα με έναν πολύ απλοϊκό τρόπο, στηριζόμενος σε μια θεωρία που έχουν αναπτύξει Βρετανοί και Αμερικανοί, σχετικά με το πώς διαβάζεται η ποίηση, τι σχέση μπορεί να έχουν οι στίχοι με τους αριθμούς.
9: Radio Rumeli. Και κάθισα... News.
13: Αρέσει πάρα πολύ το Απολύπινο Θεός Αντώνιον και το άλλο που είναι γνωστό σε όλους για τις Θερμοπύλες και προσπάθησα να το κόψω σε συλλαβές, να δω οι στίχοι πώς αναπτύσσονται και πώς είναι τα κομμάτια της ανάπτυξης του θέματος και κατέληξα ότι πολύ εύκολα μπορούμε να έχουμε μουσικές φόρμες μέσα από αυτό. Μάλιστα και ορισμένες τις προσδιορίσα. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά, γιατί δεν είμαι ειδικός σε αυτό το κομμάτι, μπορεί και αυτό που έκανα να είναι λάθος, ή εν πάση περιπτώσει να μην είναι πλήρες, όμως εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι φαίνεται ο Καβάφης εμπεριέχει μία πολύ συγκεκριμένη δομή μουσικής στηριζόμενη σε μαθηματικά.
12: Εντελώς συμπτωματικά τώρα, δεν φανταζόμουν ότι θα έκανες τέτοια πρόταση. Μου ήρθε ένα μήνυμα ότι τον Γενάρη στο Κέμπριτζ ο Ρόντρικ Μπίτον μαζί με άλλους νεοελληνιστές και μάλιστα με καλεσμένους από την Ελλάδα θα κάνουν ένα διήμερο, μια ημερίδα για τις σχέσεις του Καβάφη με τη μουσική. Εγώ βέβαια αρνήθηκα να πάω διότι δεν μπορώ να προσφέρω κάτι σε σχέσεις Καβάφη με μουσική, αλλά ίσως εντάσσεται σε αυτό που είπες ότι έχουν αναπτύξει οι Βρετανοί κάποια ιδέα των σχέσεων των στίχων του Καβάφη με κάποιες μουσικές αρμονικές, ας πούμε, όπως τις λέγανε. Πάντως αυτό που είπες για τους καβαφολόγους, τους εφερολόγους και τα λοιπά, δεν είναι κακό να υπάρχουν. Το θέμα βέβαια είναι ότι γίνεται μία κατάχρηση και αναγορεύονται όλοι ως ειδικοί πάνω σε θέματα τα οποία με τον τρόπο αυτό κακοπαθαίνουν και δίνουν τελικώς ασφαλμένη εντύπωση στο κοινό που τους ακούει ή που τους διαβάζει.
13: Συμφωνώ μαζί σου ότι μπορώ να πω ότι η πλειοψηφία, αν θέλεις, των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, είτε είναι πανεπιστημιακοί, είτε λόγοι, είτε άνθρωποι που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν λίγο παραπέρα, είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους. Όμως, από την άλλη μεριά, επειδή συμβαίνει να έχω γιο στην ηλικία των 20 ετών και να είναι και φοιτητής, και μάλιστα φοιτητής σε θεατρικές σπουδές, παρατηρώ πόσο βαραίνουν αυτά τα πράγματα από την ώρα που ξεπερνούν ορισμένα όρια, βαραίνουν τα παιδιά. Θα ήμουν μάλλον υπέρ μιας απλοποίησης, θα έλεγα, με την καλή έννοια, ώστε ένας τέτοιος σημαντικός ποιητής να μπορέσει να περάσει μέσα στις γνώσεις των παιδιών. Μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι η ερωτευμένη κοπελίτσα, όταν φεύγει από το σπίτι του γιού μου, κολλάει στην πόρτα ένα στίχο του Καβάφη. Αυτό θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να το ενισχύσουμε. Και παρατηρώ από την άλλη μεριά ότι και ο γιος μου απαντάει με ένα στίχο του Καβάφη. Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτά τα πράγματα.
12: Κοίταξε, αυτό είναι έτσι όπως το λες, αλλά από εκεί και πέρα αυτό μάλλον το θέμα που θίγεις εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, έτσι, έναν ευρύτερο προβληματισμό. Πώς μπορεί να διδαχτούν τα παιδιά, τα νέα, ή γενικώς μπορεί να περάσει με τρόπο ουσιαστικό η ποίηση σε νέους ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση ή που προσλαμβάνουν με αρνητικές εντυπώσεις την όποια διδασκαλία ποιητικών κειμένων, τουλάχιστον έτσι όπως γίνεται στο γυμνάσιο ή ακόμη και στα πανεπιστήμια, κάποιες φορές όπου με θεωρίες λογοτεχνίας και τα λοιπά προσπαθούν να ερμηνεύσουν κάποια ποίηματα. Αυτά μπορεί να είναι καλά για τους φιλολόγους, αλλά η προσωπική μου εντύπωση είναι ότι το κοινό, το ευρύ κοινό, ανάμεσα στο οποίο τοποθετώ και εμάς, αυτό που ζητάει είναι η άμεση επαφή με την ποίηση. Τι μπορεί να του πει απευθείας η ποίηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αναλύσεις, οι μεταφορές, οι παραλληλίες και οι παραλληλισμοί με άλλους ποιητές και τα λοιπά, είναι δικαίωμα νόμιμο της φιλολογίας, αλλά δεν αφορά έναν απλό αναγνώστη που διαβάζει ποίηση ή θέλει να εντάξει στην καθημερινότητά του κάποιους στίχους, είτε του Καβάφη είτε της Κικής της Δημουλά, τελευταία χρόνια υπάρχει και αυτή η τάση, είτε του Ελίτη από το μονόγραμμα συνήθως η ερωτευμένη και ούτω καθεξής.
13: Νομίζω ότι καταβάλλεται προσπάθεια μέσα από τα σχολικά βιβλία που βλέπω και τα πανεπιστημιακά. Ναι. Μάλλον να μισήσουν την ποίηση τα παιδιά παρά να προσπαθήσουν να την πλησιάσουν.
12: Αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει λυθεί, για να μην πούμε τι διδασκόμαστε εμείς παλαιά στα σχολεία.

0: Είμαι ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος και έχω μαζί μου τον Φίλιππο Δρακονταϊδή και κουβεντιάζουμε για τον ποιητή Κάπα Πι Καβάφη με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων και του θανάτου του στις 29 Απριλίου. Λέγαμε πριν από το διάλειμμα.
1: Πριν ότι... να σε διακόψω, ναι. Διότι θέλω και εγώ να πω ότι δικαίως μιλάς εσύ πρώτος, διότι είσαι Δέλτα Ήτα και έρχομαι εγώ δεύτερος, Τρακονταϊδής Δέλτα Ρο. Συνεπώς και εγώ που συμβαίνει να γράφω, έχω και εγώ τη μανία μου με τον Καβάφη, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Και συνεπώς, επειδή προηγήσε, σου δίνω πάλι το λόγο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ευγενικό. Είμαστε σε μια γαλατική έτσι ευγένεια. Έλεγα λοιπόν πριν από το διάλειμμα ότι στα δικά μου τουλάχιστον μαθητικά χρόνια, αλλά και στου Φίλιππου, αυτά που κάναμε στο σχολείο ως διδαχή ποίησης σταματούσαν το πολύ πολύ μέχρι τον Παλαμά. Ο Καβάφης τουλάχιστον στη δική μου εποχή δεν είχε περάσει στα σχολικά βιβλία, γιατί θεωρείται μάλλον ακατάλληλος. Και όσο ξέρω και όσο θυμάμαι από την βιβλιογραφία του, όταν μπήκε μετά τη μεταπολίτευση σε σχολικά εγχειρίδια η Ιθάκη, αφαιρέθηκαν κάποιοι στίχοι, αυτοί που μιλάνε για τα πολλά ειδονικά, μυρωδικά κτλ. Βάσει μιας νοοτροπίας σεμνότυφης αντιμετώπισης ακόμη και του έργου μεγάλων ποιητών. Αλλά σε μία αντιστοιχία με αυτή την νοοτροπία υπάρχει μία πρόσφατη, θα έλεγα πανευρωπαϊκή και παναμερικάνικη ίσως τάση να προβληθεί περισσότερο ο ανορθόδοξα ερωτικός Καβάφης και να θεωρηθεί ότι αυτό είναι το μείζον θέμα που κομίζει στην ποιησή του, παραμερίζοντας όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή και τον ιστορικό και τον ειρωνικό και τον φιλοσοφικό, όπως τουλάχιστον είχε ο ίδιος κατατάξει κάποια εποχή τα ποίηματά του. Επ' αυτού, Φίλιππε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σημειώσουμε ότι εγώ τελείωσα το Βαρβάκιο και υπήρχε ένα είδος νεοτερισμού, θα έλεγα, δηλαδή στην τελευταία τάξη του τότε γυμνασίου, του οκταταξίου γυμνασίου, είχαμε ένα ποίημα του Καβάφη. Και είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Δηλαδή, είχαμε δύο. Είχαμε τις Θερμοπύλες και είχαμε και την Ιθάκη. Η Ιθάκη ήταν κουτσουρεμένη. Και μου φάνηκε ένα ποίημα το οποίο ήταν για πέταμα. Και το Βαρβάκιο προτίμησε να ασχοληθούμε με τις Θερμοπύλες για πατριωτικούς λόγους και η Ιθάκη έμεινε στο τέλος. Χρειάστηκαν χρόνια μετά να ξαναδιαβάσω και να καταλάβω ότι το ποίημα ήταν παραποιημένο κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, μιλάμε για μια προσωπικότητα, ο Καβάφης ήταν μια προσωπικότητα που δεν πρέπει να ξεχνάμε λιγουλάκι ένα τρόπο με τον οποίο ζούσε τη ζωή του. Ήταν ένας άνθρωπος, είχε μια εργασία πριν απ' όλα. Δεύτερο, φαίνεται ότι είχε και μια περιουσία. Θέλω να πω περιουσία, μετρητά, κάτι τέτοιο.
0: Επ' αυτού θα σου πω σε λίγο.
1: Και, ναι, ανακάλυψα. Γιατί ανακαλύφθηκαν και ορισμένα άλλα πράγματα και γράφτηκαν και άλλα πράγματα σχετικά. Επομένως, θεωρώ εντελώς δευτερεύον ποιες ήταν οι σεξουαλικές του προτιμήσεις. Διότι μιλάμε για μια μοναδική ίσως προσωπικότητα, τόσο σύνθετη και τόσο πολύπλευρη. Κυρίως η μεγάλη του επιτυχία να αντλήσει θέματα από μια περίοδο την οποία κατά σύστημα δεν μελετάμε, ενώ είναι μια περίοδο, στην ελληνιστική περίοδο εννοώ, και επειδή συμβαίνει να έχω γραφτεί στο Πανεπιστήμιο στα γεράματα και να διδάσκω με την ελληνιστική περίοδο και διαπιστώνω την τεράστια σημασία την οποία είχε, αντί να καθίσουμε να δούμε πόσο ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να φέρει όλο εκείνο το δύσκολο, όλη εκείνη τη δύσκολη περίοδο να τη φέρει στο φως και να αντλήσει πολιτικά δεδομένα, οικονομικά δεδομένα, κοινωνικά, πολιτιστικά, ηθικά, είναι τρομερό. Και εκεί νομίζω ότι οφείλεται η επιτυχία του Καβάφη διεθνώς. Στο γεγονός ότι το πολύπλευρο του έργου του, που συνδυάζεται με το πολύπλευρο του χαρακτήρα του, αποτελούν ένα μοναδικό φαινόμενο στα παγκόσμια γράμματα, τουλάχιστον σε όσα ξέρω εγώ.
0: Και το οποίο έχει άμεση αντιστοιχία και εφαρμογή με την πρακτική έννοια της εφαρμογής στη σημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή αυτά που περιγράφει για διάφορους ηγεμόνες στα ποίηματά του έχουν πλήρη αντιστοιχία. Μπορείς αν αλλάξεις τα ονόματα να ισχύσουν, ας πούμε, για την Ελλάδα, για την Αμερική, για τη Γαλλία, για την Ιταλία, για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην εξουσία.
1: Ήμουν έτοιμος να πω αυτό ακριβώς το οποίο λες, διότι είναι εντυπωσιακή η αντιστοιχία άμα μελετήσεις την ελληνιστική περίοδο και δεις και την τωρινή περίοδο. Αλλά δεν ήθελα να το πω, διότι πολλοί λένε ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ή επαναλαμβάνεται ως κωμωδία. Εγώ πιστεύω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται πάντα ως τραγωδία, όχι ατόφια επανάληψη, αλλά με πολλά στοιχεία επανάληψης που την καθιστούν πάντα μια τραγωδία. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι μέσα στην ποίηση του Καβάφη, εκείνο το οποίο βρίσκω τρομερό είναι ότι ενώ υπάρχει η τραγωδία, υπάρχει μια ασύλληπτη ηρωνία.
0: Ναι. Αυτό είναι υπάρχει... από τα βασικά χαρακτηριστικά.
1: Μα είναι πώς καταφέρνει ο άνθρωπος αυτός να τα βάζει αυτά τα πράγματα μαζί και να μην σκοτώνει το ένα το άλλο, είναι απίστευτο. Επίσης, έχει ένα ηθικό δίδαγμα, στο λέω και να τριχιάζω, σε αυτό το ποίημα που λέει όσο μπορείς. Ναι. Δηλαδή τη ζωή, αυτό επίτρεψέ μου να πω ότι το έχω και σαν προσωπικό μου σύνθημα. Όσο μπορείς μην την εξευτελίζεις. Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος ποιητής, τουλάχιστον από τις λογοτεχνίες τις οποίες γνωρίζω, που να δίνει ένα τέτοιο στίγμα.
0: Κοίταξε, πέρα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λες, που είναι μοναδικά και γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να μιμηθεί και τον Καβάφη. Δηλαδή άμα γράψει κανείς ποίηματα à la manière de που λέμε για τον Καβάφη, φαίνεται ότι είναι μια χλωμή, ένα αντίγραφο. Δεν...
1: Τώρα μου δίνεις μία αφορμή. Να...
0: Αλλά εγώ ήθελα να επανέλθω να πω για την δουλειά που έλεγες. Ήταν υπάλληλος σε ένα γραφείο, εν πάση περιπτώσει. Πρόσφατα με αφορμή άλλα πράγματα αναζήτησα έτσι στοιχεία από τη ζωή του. Λοιπόν, πιάνει δουλειά το 1892 με 7 λίρες, οι οποίες ανά τριετία περίπου αυξάνονται κατά 2 λίρες. Και όταν φεύγει το 22 από τη δουλειά, συμπληρωμένα 30 χρόνια, ο τελικός μισθός του ήταν 33 λίρες, 60 λεπτά. Και ο Τσίρκας, ο οποίος έχει μελετήσει όλα αυτά, λέει ότι πρέπει να είχε και ένα απόθεμα περίπου 2.500 λίρες στην άκρη από κάτι επιδόματα που έπαιρνε παλαιότερα η μητέρα, τα αδέρφια του που είχαν πεθάνει κλπ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος με την ήσυχη ζωή που δεν είχε κουνηθεί καθόλου από την Αλεξάνδρεια, είχε ταξιδέψει μια φορά Παρίσι, Λονδίνο και 2-3 φορές στην Αθήνα, τίποτα άλλο. Τώρα αν πήγαινε στο Κάιρο, όπως λένε, εντάξει, είναι εσωτερικά ταξίδια.
1: Μια και είπες για τους μιμητές ή απομιμητές του Καβάφη, επειδή παρακολούθησα μεταφράσεις που έχουν γίνει σε διάφορες, τουλάχιστον στις γλώσσες που καταλαβαίνω.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Είναι 11:30.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Την υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή.

0: Φίλιππος Δρακονταϊδής, πεζογράφος και μεταφραστής. Έχω κοντά μου τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, βιβλιογράφο, ποιητή, πεζογράφο. Για συμπλήρωσε.
1: Υπερβολικά είναι αυτά. Το πεζογράφος το δέχομαι κατ' οικονομία. Αν δεν έχω να επιδείξω τέτοιες δάφνες, όχι.
0: Λέμε λοιπόν για Καβάφη.
1: Να επανέλθουμε λοιπόν στον Καβάφη. Λέγαμε, ισχυρίζεσαι ότι δεν έχει μελετηθεί, μάλλον έχει μελετηθεί η ζωή του, τα περιστατικά του, ο βίος του, η εποχή του, αλλά δεν έχει σε βάθος αναλυθεί η ποιησή του. Δεν ξέρω και έχω μια αμφιβολία επ' αυτού. Απλώς θέλω να πω ότι κάθε εποχή αντιμετωπίζει, ας πούμε, τα μείζωνα έργα της λογοτεχνίας μέσα από το δικό της πρίσμα, μέσα από δικές της προσλαμβάνουσες που πιθανόν αποφέρουν και άλλα αποτελέσματα. Και νομίζω κάτι τέτοιο συμβαίνει σήμερα με αυτούς που προσπαθούν να υπερτονίσουν την ερωτική διάσταση στα ποίηματα του Καβάφη.
0: Να πω μερικές κουβέντες παραπάνω. Το έργο του Καβάφη, το είπαμε και το λένε πάρα πολλοί, έχει μία μοναδικότητα, της οποίας οι παράμετροι και οι συνδυασμοί των παραμέτρων είναι εξαιρετικά μεγάλοι και εξαιρετικά σύνθετοι.
1: Βέβαια. Και μοναδικοί.
0: Και μοναδικοί, το είπαμε. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία, όχι τόσο για την αισθητική απόλαυση του πράγματος, αλλά για την τεχνική του ποιητή, που δεν ξέρω αν ήταν συνειδητή ή όχι, να βρει κανείς αυτούς τους συνδυασμούς που είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι έχει μία μουσική διάσταση. Δηλαδή βλέπω, θα ήταν πολύ σημαντικό, χωρίς να γίνει καμία απολύτως αναφορά στον Καβάφη, παίρνοντας ποίηματα του Καβάφη και αναλύοντάς τα με κάποιες μεθόδους οι οποίες υπάρχουν αυτή εδώ την ώρα σχετικά με το πώς λειτουργούν οι λέξεις, οι συλλαβές, οι στίχοι, θα μπορούσε να φτιαχτεί μία μουσική. Θα πρέπει να γίνει αυτό. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο. Και επιμένω λίγο περισσότερο, διότι το κομμάτι της ελληνιστικής περιόδου που είναι σαφέστατο μέσα στο ποίημα του Καβάφη έχει λίγους υπομνηματισμούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ποιος ήταν αυτός στη μάχη της Μαγνησίας. Αν υπήρχε το ποίημα και ταυτόχρονα υπήρχε μια ευρύτερη ανάλυση τι σημασία είχε εκείνη η μάχη της Μαγνησίας, πώς εντάσσεται μέσα στην ελληνιστική περίοδο και τι αποτέλεσμα έφερε. Αυτό θα μας βοήθαγε όχι μόνο να καταλάβουμε την ποίηση του Καβάφη, θα έλεγα καλύτερα, πες το όπως θες, αλλά θα μας επέτρεπε να δούμε λιγουλάκι αυτό όλο το πράγμα που λέγεται και ελληνική ιστορία σε μια συγκεκριμένη περίοδο ή εν πάση περιπτώσει και σε μια περίοδο κάπως έτσι ευρύτερη, δηλαδή τη λέξη Ιθάκη τι μπορεί να σημαίνει, η λέξη Θερμοπύλες τι μπορεί να σημαίνουν, αυτό όλο το πράγμα θα ήταν καλύτερο και θα βοηθούσε φαντάζομαι περισσότερο τους ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν.
1: Αυτό φαντάζομαι ότι αν βρεθεί ένας ευσυνείδητος ιστορικός που έχει εγκύψει στα θέματα αυτά της ελληνιστικής περίοδου, θα μπορούσε ίσως να δώσει, να μας κάνει να καταλάβουμε και εμείς, διότι τώρα κακά τα ψέματα έχουμε μία ελάχιστη γνώση της ελληνιστικής περίοδου. Όλα αυτά τα βασίλεια, οι Σελευκίδες, οι Αντιοχείς, δεν έχουμε εικόνα. Εδώ δεν έχουμε εικόνα καλά καλά για την ελληνική αρχαιότητα, τι συνέβαινε με τους 300 τυράννους κτλ. Πόσο μάλλον για μια εποχή η οποία στα σχολεία διδάσκεται έτσι εν παρόδο ως απομεινάρια της πορείας του Αλέξανδρου. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω, φοβάμαι μήπως και εκεί πάλι βαρύνουμε την άμεση επικοινωνία μας με την ποίηση, τη βαρύνουμε με ιστορικές πληροφορίες, διότι ας πούμε ο Σαββίδης για παράδειγμα στην έκδοση των 154 ποιημάτων έχει στοιχειώδεις σημειώσεις πίσω σου, λέει ότι ο Φίλιππος Τάδε ήταν αυτός, η μάχη της Μαγνησίας έγινε τότε μεταξύ αυτού και αυτού και είχε ως αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή μέσω της ποίησης, βάσει αυτού που λες, θα μπορούσε κανείς να προχωρήσει σε μια ευρύτερη ιστορική επισκόπηση ή το αντίστροφο, βάσει μιας ευρύτερης ιστορικής ματιάς να εντάξει και τα ποίηματα του Καβάφη σε αυτή την ιστορική διαδρομή. Αλλά δεν ξέρω, για μένα παραμένει μυστήριο πώς ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να γράφει ποίηματα από μικρή σχετικά ηλικία και είναι ένας κάκιστος φαναριώτης στιχοπλόκος περίπου μέχρι τα 35-40 του. Πώς μετά ξαφνικά βρίσκει το κουμπί και γίνεται ο Καβάφης. Αυτό είναι αδιανόητο.
0: Νομίζω ότι το μυστήριο θα μείνει και εδώ είναι και η γοητεία ότι θα υπάρχει αυτό το μυστήριο και θα γυρνάμε γύρω-γύρω από το μυστήριο. Ίσως χρειάζεται να σου δώσω κάποιες διευκρινήσεις. Η τάση σήμερα στις επιστήμες γενικότερα είναι αυτό που λέμε διεπιστημονικό.
1: Μάλιστα.
0: Το διεπιστημονικό. Γιατί τι παρατηρήσαμε? Παρατηρήσαμε ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εξειδίκευση και γνωρίζουν ένα πράγμα και πάνω σε αυτό εργάζονται, είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία απολύτως γνώση για το ευρύτερο περιβάλλον και πολλές φορές κάνουν κακό με βάση αυτό πάνω στο οποίο δουλεύω. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι ξέρεις, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την κοινωνιολογία από την ανθρωπολογία, από την οικονομία, από τη φυσική. Μάλιστα, τώρα με αφορμή τις γαλλικές εκλογές, κάποιος, δεν θυμάμαι το όνομά του, καθηγητής, είπε ότι πρέπει να εντάξουμε τους νόμους της φυσικής μέσα στη συμπεριφορά των εκλογών.
1: Yes.
0: Είναι κάτι το οποίο η εξέλιξη του κόσμου αυτή την ώρα μας αναγκάζει να το δούμε. Για να μην χάσουμε λοιπόν, λέω, αυτή την τάση η οποία υπάρχει μπροστά, θα ήταν σκόπιμο σιγά σιγά, δεν λέω να γίνει αυτό το πράγμα αμέσως, να περάσουμε στο διεπιστημονικό, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το πολυεπιστημονικό. Οι ειδικοί ξέρουν να διακρίνουν ανάμεσα στο διεπιστημονικό και πολυεπιστημονικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί κάπου έτσι θα ήταν σκόπιμο κατά την άποψή μου να προχωρήσουμε. Και το λέω αυτό διότι κατά την άποψή μου επίσης η ιστορία της νοηλυνικής λογοτεχνίας μένει να γραφτεί.
1: Κοίταξε, αυτό εννοείται, διότι ας σκεφτεί κανείς ότι αυτό που λέμε νεοελληνική φιλολογία ανδρώνεται μόλις, ή μάλλον αρχίζει να ανδρώνεται περί τα μέσα του 20ου αιώνα. Δηλαδή τότε εμφανίζονται εργασίες υποδομής, τότε διδάσκεται σύγχρονη λογοτεχνία στα πανεπιστήμια και έχουν πλέον ανακύψει πάρα πολλές αναθεωρήσεις. Μπορώ, ας πούμε, για παράδειγμα να αναφέρω κανένα δυο. Ας πούμε, πιστεύαμε μέχρι τώρα ότι μετά την επανάσταση του 21 και μέχρι τη γενιά του 80 του Παλαμά ήταν ανύπαρκτη περίπου η πεζογραφία. Τώρα έχει αποδειχθεί ότι υπήρχαν, αν όχι μείζονες, αλλά πάρα πολύ σημαντικοί πεζογράφοι την εποχή εκείνη. Πιστεύαμε άλλα πράγματα, ας πούμε, για τον Μεσοπόλεμο, ότι όλη αυτή η γενιά την οποία ο Μακαρίτης ο Στεριόπουλος ονόμασε ανανεωμένη παράδοση, ότι ήταν μια ποίηση, εντάξει, την οποία μπορούσε κανείς να παραμερίσει εύκολα. Και όμως έχει υψηλής στάθμης τεχνίτες ποιητές, οι οποίοι επανεκτιμώνται σήμερα και επανεκδίδονται τα έργα τους κτλ. Αλλά και κάποιες γενικότερες απόψεις που είχαν εκφραστεί για παλαιότερους αλλά και για σύγχρονους χρειάζονται αναθεώρηση. Πέρα από αυτό, δε, για τους εντελώς σύγχρονους καμία νεοελληνική λογοτεχνία δεν παίρνει θέση και δεν εκτιμά, ίσως επειδή φοβούνται, τι να πω, πρέπει να, ο ιστορικός να έχει κάποια απόσταση. Αλλά τότε θα έπρεπε να πούμε η ιστορία της λογοτεχνίας μέχρι το 1980, ας πούμε, και από εκεί και πέρα ότι χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται και οπωσδήποτε, αλλά αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει ή κάποιοι να στηθούν και να δουλεύουν και να αμείβονται και να δώσουν έργο ικανοποιητικό. Διαφορετικά δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, δηλαδή η ιστορία του Δημαρά ή ακόμη του Πολίτη και του Βίτη είναι μια ιστορία ενός ανθρώπου η οποία μοιραίως θα έχει σφάλματα και θα έχει προσωπικές εκτιμήσεις σε ορισμένα σημεία.
0: Εκείνο που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι έχουμε ιστορίες της λογοτεχνίας γραμμένες από Έλληνες μελετητές, να το πω έτσι, και από ξένους μελετητές. Βέβαια. Βεβαίως ο καθένας έχει την άποψή του και μπορεί να λέει αυτά τα οποία νομίζει ότι είναι σωστά ή τεκμηριωμένα. Όμως δεν λέω να συγκλίνουν αυτά, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει μία τομή, και επειδή σήμερα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, μέσα από απέραντες δυνατότητες που μας δίνονται, δεν είναι μόνο ότι οφείλουμε να αναθεωρήσουμε θέση, είναι ότι ανακαλύπτουμε και καινούργια ονόματα.
1: Ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα. Ναι.
0: Δηλαδή όταν μέσα στην αναγέννηση, δηλαδή στο 1450... ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος απέναντι στις καταστάσεις της εποχής εκείνης και συνθέτει ένα έργο στα ελληνικά, παρακαλώ. Δεν μπορεί να το αφήνουμε στην άκρη και να μην έχουμε το νου μας.
1: Αυτή η περίοδος έχει φωτιστεί πάρα πολύ και ίσως είναι από αυτές που χρειάζονται ριζικότερη αναμόχληση, γιατί και πάρα πολλά έργα της λεγόμενης μεσαιωνικής γραμματείας έχουν επανεκδοθεί πια με σχόλια και τα
0: λοιπά. Ναι, ευτυχώς, γιατί ανακαλύπτουμε πράγματα εξαιρετικά. Εγώ να πω από την εμπειρία μου, όταν ήμουνα στη Ρουμανία και αναδιάρθρωνα, εξυγχρόνιζα το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρουμανίας, μου δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους. Ήταν αμέσως μερικά χρόνια, 10 χρόνια μετά από την πτώση του καθεστώτος, και βρέθηκα μπροστά σε αρχεία που δεν το φανταζόμουν. Αν φανταστεί κανείς ότι εγώ μετέφρασα τον Γκρασιάν, τον Ισπανό ιερωμένο και στοχαστή, και η πρώτη μετάφραση, παρακαλώ, είχε γίνει στο Βουκουρέστι από κάποιο κύριο Φωτεινό, και το χειρόγραφο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Βουκουρεστίου. Το ήξερε ο Κρυαράς, που στα 105 του μου έστειλε ένα γράμμα λέγοντας ότι το ανακαλύψατε. Και είναι λίγο περίεργο να μην έχουμε ιδέα τι μετάφραζαν οι άνθρωποι αυτοί, τι κάνανε, όταν ξέρουμε ότι η πρώτη θεατρική παράσταση δόθηκε στο Βουκουρέστι. Όταν ξέρουμε ότι...
1: Ανθούσα παροικία.
0: Όταν ξέρουμε ότι στην Κρυμαία, που πήγε η Εκατερίνη η Μεγάλη, υπήρχε στρατιωτικό σώμα Ελληνίδων Αμαζόνων. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι γινόταν την εποχή εκείνη, τι γραφόταν.

0: Είμαι ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, έχω δίπλα μου τον Φίλιππο Δρακονταϊδή και κουβεντιάζομαι για τον ποιητή ΚΠ Καβάφη. Νομίζω, Φίλιππε, εντάχει να θίξουμε και ένα θέμα που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό με το αρχείο του ποιητή, το οποίο πωλήθηκε το 2012 και αγοράστηκε από το Ίδρυμα Ωνάση στην Αθήνα. Βγήκαν λοιπόν διάφοροι παλαιοί μαθητές του ΓΠ Σαββίδη, οι οποίοι είχαν εργαστεί στο αρχείο Καβάφη και έχουν κάνει διάφορες εργασίες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν τώρα τον τελευταίο καιρό, και το Ίδρυμα έκανε ασφαλιστικά μέτρα ότι οι εργασίες αυτές αποτελούν ιδιοκτησία του Ιδρύματος και δεν πρέπει να δημοσιεύονται χωρίς την άδειά τους. Το θέμα δεν έχει τελειώσει, θα πάρει και άλλες τροπές και θα γίνουν και άλλες συζητήσεις και αντεγκλήσεις. Το ερώτημα είναι, μάλλον ένα από τα θέματα που προβάλλονται είναι ότι αυτός ο φερόμενος ως επιστημονικός υπεύθυνος του Ιδρύματος είναι ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος φέρεται ως διδάσκον στην Οξφόρδη και ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο για την ομοφιλοφιλία του Καβάφη, την οποία προσπαθεί και να προβάλλει ως την μοναδική, ας πούμε, αξιόλογη πλευρά από την οποία θα πρέπει να μελετηθεί ο Καβάφης. Βέβαια, ο τελευταίος μεταφραστής Αμερικανός του Καβάφη, ο Ντάνιελ Μέντελσον, ο οποίος είχε έρθει κληθής από το Ίδρυμα Ωνάση πρόπερση, είπε μια αποστομωτική απάντηση ότι ο Καβάφης είναι μεγάλος ποιητής, αλλά δεν είναι μεγάλος ποιητής επειδή είναι ομοφιλόφιλος. Θα έχουμε συνέχεια αρκετή στο σύριαλ αυτό και θα δούμε πού θα καταλήξει, διότι και η Λαβανίνη και η Νταϊάννα Χάς και ο Πιερίς δήλωσαν ότι τις εργασίες που έχουν εξελίξει θα τις ολοκληρώσουν όπως θα τις ολοκλήρωναν εάν ζούσε ο Σαββίδης, και δεν θα ζητήσουν καμία άδεια από το Ίδρυμα για να τις δημοσιεύσουν.
1: Εγώ θα σου απαντήσω ως τεχνοκράτης.
0: Ναι.
1: Επειδή τα προστοζήν το βγάζω εργαζόμενος ως στεγνός τεχνοκράτης σε θέματα πολιτισμού σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ο τεχνοκράτης δεν είναι αυτό το οποίο εμφανίζεται στην Ελλάδα. Είναι κάποιος ο οποίος μαχαιρώνει, σκοτώνει και διαλύει κοινωνίες και κάνει και δείχνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο τέλος του έργου πρέπει να δώσει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Κατά προτίμηση θετικό. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό, θα δούμε για ποιο λόγο δεν είναι θετικό και θα πάμε να το διορθώσουμε στη συνέχεια. Αυτή η τεχνοκρατική προσέγγιση νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύει από την ώρα κατά την οποία ένα ίδρυμα, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά παρά βλέποντας ποια είναι τα έξοδά του, ποιες είναι οι διαδικασίες του, ποια είναι η εικόνα την οποία δημιουργεί απέναντι στην κοινωνία, παρά μέσα από ένα είδος συνεχούς συζήτησης για το τι μέλη γενέστε. Το να τσακωνόμαστε για τέτοια πράγματα το θεωρώ ότι είναι περίεργο σε μια χώρα η οποία δεν έχει, εδώ που τα λέμε, να επιδείξει ετούτη εδώ τη στιγμή και μεγάλες μορφές ώστε να αξίζει τον κόπο να πούμε ότι, ξέρεις, σκοτωνόμαστε για τον Χ εναντίον της άλλης μεγάλης μορφής που είναι ο Ψ. Έχουμε μπροστά μας κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει κοινωνικό δεδομένο, κοινωνικό χαρακτήρα. Μπορεί να βρίσκεται στο Ωνάσιο, εκεί στη στέγη γραμμάτων και τεχνών του Ωνασίου, μια χαρά να είναι υπό την δίκηση, την εποπτεία του όποιου θέλει να είναι εκεί, έχει αποφασίσει το Ίδρυμα, αλλά από το σημείο αυτό και μετά δεν μπορεί να γίνεται κάποιος έλεγχος ως προς το τι θα πει ο παρακάτω σχετικά με ένα πράγμα το οποίο είναι δημόσιο πλέον. Χάνουμε την έννοια του δημοσίου και του ελέγχου που μπορεί να έχει κάποιος που πήρε κάτι πάνω σε αυτό το οποίο είναι δημόσιο έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα και να μπω σε αυτή τη διαδικασία, διότι το θεωρώ ότι είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει, γιατί θα πέσουμε σε διαδικασίες δικαστηρίων και ιστορίες, και αν σκεφτεί κανείς ότι ένα δικαστήριο για να βγάλει μια απόφαση θέλει υπό τις παρούσες συνθήκες, που τις οποίες δεν βλέπω να αλλάζουν 10 χρόνια, θα τραβολογιόμαστε και ο ένας θα τραβάει τη μούρη του αλουνού από εδώ και τη μούρη του αλουνού από εκεί. Εγώ θα έλεγα
0: ότι
1: το καλύτερο
0: από όλα
1: είναι να καθίσει κανείς σε ένα τραπέζι και να δει τι γίνεται. Από την ώρα που λέμε, τσιτώνουμε τα πόδια μας και λέμε ξέρεις, είναι έτσι γιατί έτσι το θέλω.
0: Είναι, μια, μετά, είναι μια ανώφελη επίδειξη
1: ισχύως και τίποτα.
0: Η οποία δεν λέει τίποτα.
1: Και δεν θα ήθελα να προχωρήσω παρακάτω εάν τυχόν.
0: Όχι, ούτε κι εγώ θέλω να προχωρήσω.
1: Που ασχολείται με τον
0: Καβάφη. Θα παρακολουθήσουμε όλες αυτές, όλες τις σκηνές αυτές.
1: Και τονίσει την ομοφιλοφιλία του. Πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω ποια πολιτική έχει, τι θέλει να αποδείξει, τι θέλει να πει. Ή μπορεί να μην θέλει να αποδείξει τίποτα. Μπορεί πράγματι να είναι αυτό. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το στοιχείο το οποίο αποκλείει τους άλλους να πούν κάτι άλλο.
0: Σωστό.
1: Γιατί υποτίθεται ότι ζούμε και σε μια δημοκρατία.
0: Βέβαια.
1: Υποτίθεται.
0: Αυτό ακριβώς και αυτό υποστηρίζω κι εγώ. Επομένως, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, επειδή ξέρω ότι σου είναι λίγο προσφυλές και επειδή είχα συμπράξει και εγώ στην παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για τις σχέσεις Καβάφη-Πεσόα.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, με διασκεδάζει πάρα πολύ. Συνέβη να είμαι ο πρώτος ο οποίος μετέφρασε Πεσόα στην Ελλάδα το 1980 κάτι και παρατήρησα ότι αν έβγαζα το καπέλο που φόραγε ο Πεσόα και μάλιστα έτσι όπως είναι το αγαλμά του στη Λισαβόνα, στο καφενείο που πήγαινε και κάποια άλλα στοιχεία μέσα στην πόλη της Λισαβόνας αλλά και στο Πόρτο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση και στο Πόρτο ότι υπήρχαν στοιχεία του Πεσόα, θα έλεγα ότι μου μύριζε Καβάφη, δηλαδή ο σωματότυπος, δεν ξέρω πώς να το πω, η φάτσα, το μάτι, μου θύμισε Καβάφη. Και επειδή συνέβη και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να είμαι και εγώ ένας υπάλληλος σε μια εταιρεία, είπα αυτή ήταν υπάλληλη σε μια εταιρεία.
0: Yeah.
1: Και μάλιστα ο Πεσόας έχει χειρότερη κατάσταση.
0: Πολλά κοινά η ζωή τους.
1: Έχει πάρα πολλά κοινά. Yeah. Πώς πέθανε ο πατέρας τους, πώς η οικογένειά τους. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα παράδοξο. Η λέξη Πεσόα που λέμε εμείς προφέρεται στα πορτογαλικά ψώα. Ψώα. Μου κάνει εντύπωση διότι ήμουν στην Πορτογαλία όταν ο πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Σοάρες. Έλεγα ο πρωθυπουργός είναι Σοάρες, κανείς δεν με καταλάβαινε διότι το όνομα Σοάρες προφέρεται Σουάρς. Ο Ψώα λοιπόν, ο Πεσόα, Πεσόα στα πορτογαλικά σημαίνει πρόσωπο. Πρόσωπο, δηλαδή είναι ένα πρόσωπο. Σαν αυτό το πρόσωπο να μην είχε όνομα ή το όνομα όλων των προσώπων να είναι αυτό. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Από την άλλη μεριά, το στοιχείο της, θα έλεγα, ουδετερότητας του Πεσόα σε ό,τι αφορά τις ερωτικές του σχέσεις και αυτή η μανία να τα βάζει σε ένα ντουλάπι, ναι, σε ένα μπαούλο.
0: Και με πολλά πρόσωπα και προσωπία.
1: Ναι, με 147 πρόσωπα, προς το παρόν 147, γιατί είναι.
0: Θα βρουν και άλλα.
1: Θα βρουν και άλλα στη συνέχεια. Έλεγα, κλεισμένο στο δωμάτιό του, καλή ώρα όπως κλεινόταν ο Καβάφης. Να σου τονίσω ότι δεν θα ήθελα να γνωρίσω ούτε τον ένα ούτε τον άλλον, διότι δεν μου αρέσει να κάθομαι στο δωμάτιό μου.
0: Και ζούσαν και δυο σε δυο άλλοτε κρατεά λιμάνια της Μεσογείου.
1: Μπράβο, ναι. Είναι
0: υπάρχουν
1: πολύ
0: πολλά
1: σημαντικά
0: πράγματα,
1: ναι,
0: που τους συνδέουν.
1: Θα άξιζε τον κόπο, ναι, θα άξιζε τον κόπο λίγο έτσι να το ψάχναμε κάπως περισσότερο. Ναι. Γιατί και ο Πεσόα, να έχεις υπόψη ότι είχε ένα κομπόδεμα κι αυτό, δηλαδή, έτσι που δούλευε.
0: Κοίταξε, οι μοναχικοί άνθρωποι πάντα προβλέπουν για ώρα ανάγκης που λέμε. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλες δύο ώρες, αλλά για να λυπηθούμε και τους ακροατές και να λυπηθούμε και τους εαυτούς μας, να σταματήσουμε εδώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκαμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ όλους που μας παρακολούθησαν και του χρόνου πάλι τέτοια εποχή να ξανακάνουμε μια εκπομπή για την επέτειο γέννησης και θανάτου του Καβάφη.

0: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: 0725-95-497 και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Και ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: 1. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2231-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για

0: γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αβούκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
6: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
7: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα RGNA συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984 και με την ευκαιρία των γενεθλίων προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Ο Αθήνα 94 πρωτοστάτησε από το ξεκίνημά του στην ελεύθερη ραδιοφωνία και έγινε σημείο αναφοράς για την ενημέρωση. Σχεδόν 4 δεκαετίες μετά συνεχίζει με το ίδιο πάθος, την ίδια δυνατή φωνή και το βλέμμα στραμμένο μπροστά, αποδεικνύοντας ότι το ελεύθερο ραδιόφωνο δεν είναι νοσταλγία, αλλά ανάγκη και πραγματικότητα. Το μέλλον του ραδιοφώνου θα κριθεί στο περιεχόμενο των ισογενικός διευθυντής τύπου και ενημέρωσης του γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμυράς, σχολιάζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ραδιόφωνο από την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Όπως σημείωσε ο κ. Σαμυράς, μιλώντας στο

0: Ρωσίς, τελικά όλα κρίνονται από το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο νομίζω είναι αυτό που λέμε παλιά οι δημοσιογράφοι, το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς. Αν έχεις ουσία, σίγουρα θα συνεχίσεις να υπάρχεις ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές αλλαγές, οι οποίες πραγματικά είναι αργές και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Μπορεί ακόμα να φτάσουμε και στο εντός εισαγωγικών ατομικό ραδιόφωνο, δηλαδή να έχουν μπει τόσες παράμετροι ανακροατή ώστε να επιλέγει το δικό του ατομικό.
1: Και να προσαρμόζεται στα θέλω μας.
0: Έτσι ακριβώς, αλλά θα σας έλεγα ότι έχει μεγάλη σημασία το τι θα ακουστεί, η εγκυρότητα του ανθρώπου που θα το πει και το περιεχόμενο της κάθε εκπομπής.
2: Το πολιτικό στίγμα της εποχής που εξέπεμψε για πρώτη φορά ο Αθήνα 94 έδωσε ο δημοσιογράφος Άκης Κοσώνας, βασικός στέλεχος του σταθμού, στα πρώτα βήματά του, μιλώντας νωρίτερα στον Δημήτρη Τσιπελέκη.
3: 1987 κόλαση πολιτικά. Θυμάσαι τι γινόταν εποχή, ναι. Κοσκοτά. Ήταν μια χώρα σε απόλυτη πολιτική όξυνση, σε απόλυτες πολιτικές κόντρες, με ακραίες αντιπαραθέσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν πια. Υπάρχουν μόνο στη Βουλή, αλλά εθιμικά θα έλεγα. Δηλαδή, συναντιόμαστε στη Βουλή, κάνουμε μια ακραία αντιπαράθεση, okay, και μετά όλοι φίλοι, ή ενδεχομένως όχι φίλοι, αλλά διάφοροι. Και πάμε, ναι, σπίτι. Ναι. Τότε δεν ήταν έτσι. Τότε υπήρχε ένας διάλογος συνεχής, μέχρι που ξαφνικά περάσανε μερικά χρόνια από το 87, ξεκίνησε ο σταθμός, κύλησε καλά, μαζί με το κανάλι 1 του Πειραιά, θυμάμαι.
4: Ναι, ναι, και μετά
3: με τη Θεσσαλονίκη.
4: Δεύτερο το κανάλι 1 και μετά τη Θεσσαλονίκη.
3: Το Διάβλο 10, επίσης, ναι, με το διαδημοτικό.
2: Έκρηθμη παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Παράλληλα, οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης φαίνεται να παίρνουν νέα κρίσιμη τροπή, με τους αυστηρότερους όρους που θέτει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και την συνεχιζόμενη επέλαση του Ισραηλινού στρατού στο Λίβανο. Ο Βαγγέλης Σαρακινός θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους, Ελένη. Η κατάσταση στον Λίβανο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική τις τελευταίες ώρες για τις ευρύτερες εξελίξεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπάρο ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα, αλλά σήμερα το Ισραήλ διέπραξε ένα λάθος. Και ποιο είναι αυτό το λάθος, Ελένη? Είναι το ότι ο Ισραηλινός στρατός στην προέλασή του κατέλαβε το Κάστρο Μποφόρ, ένα ιστορικό και στρατηγικό σημείο στον νότιο Λίβανο. Συνδέεται άμεσα με τον πρώτο πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου το 1982. Αυτή η διάσταση χαιρετίστηκε ιδιαίτερα από τους υπουργούς άμυνας Ισραήλ Κατς και τον ακροδεξιό υπουργό οικονομικών του Ισραήλ, τον Σμότριτς. Μάλιστα, ο δεύτερος μίλησε για αποκατάσταση παλιών αμαρτιών. Όλο αυτή η υπόθεση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ζώνη πολέμου επεκτάθηκε κατά 10 χιλιόμετρα από τον ποταμό Λιτάνη στον ποταμό Ζαχράνη βορειότερα, προκλήθηκε άμεση αντίδραση από την Αίγυπτο. Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου και εξέφρασε την αλληλεγγύη του Καΐρου προς την Ιβηρητό και τη στήριξη στον στρατό του Λιβάνου. Αυτό έχει τη σημασία του, καθώς ο ίδιος ανέφερε ότι μόνο ο στρατός θα πρέπει να διαθέτει όπλα στη χώρα και καμία άλλη οργάνωση, συμπεριλαμβανομένη τη Χεσμπολά. Η Χεσμπολά δεν δέχεται τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στην Πυρητό και το Ισραήλ. Στις 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε τον τέταρτο γύρο αυτών των συνομιλιών. Ο πρόεδρος του Λιβάνου και ο πρωθυπουργός καταδίκασαν χθες τις πρακτικές του Ισραήλ, ωστόσο υπερασπίστηκαν τις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ουάσιγκτον. Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση στον Λίβανο έχει άμεσο αντίκτυπο στη μεγάλη εικόνα, σε ό,τι έχει να κάνει με μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και την Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη εξ αρχής είχε ζητήσει τον παράλληλο τερματισμό του πολέμου και στον Λίβανο. Αυτό ωστόσο δεν είναι το μοναδικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να σκληρύνει τη στάση του διαπραγματευτικά πια σε ό,τι αφορά την Τεχεράνη. Θέτει πλέον νέους όρους. Αυτοί οι όροι δεν έχουν προσδιοριστεί μέχρι

0: στιγμής σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Αμερικανικών μέσων. Ωστόσο, από δηλώσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα αφορούν πιθανότατα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει επανειλημμένα την παράδοσή του για καταστροφή. Η Τεχεράνη δεν το αποδέχεται αυτό. Η κατάσταση στο Ορμούς και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παραμένει επίσης σημείο κριβής. Υπάρχει σκληρή αντίδραση από την Τεχεράνη σε ό,τι αφορά τους νέους όρους. Πριν από λίγο, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Γαλιμπάφα, είπε ότι το Ιράν δεν θα υπογράψει καμία συμφωνία αν δεν κάνει πρώτα κίνηση ο εχθρός. Αν δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι έχουν εγγυηθεί τα συμφέροντά μας, δεν θα υπογράψουμε τίποτα. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς την Ουάσιγκτον. Επανέλαβε, θέλουμε αποτελέσματα και όχι λόγια. Ανάλογες ήταν οι δηλώσεις και άλλων Ιρανών αξιωματούχων. Μάλιστα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε, προειδοποίησε ουσιαστικά ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα τερματιστεί είτε με διαπραγματεύσεις είτε με στρατιωτική δράση. Ελένη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Σαρακινέ. Επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο κατάληξη σε μια συμφωνία ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών Ιωάννης Παπαφλωράτος. Μιλώντας στον Αθήνα 1984 και τον Γιάννη Θεοδόση, είπε ότι ειδικότερα για τις ΗΠΑ κανένας από τους στρατηγικούς στόχους δεν έχει επιτευχθεί.
2: Είμαστε σε ένα παζάρι όπου και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να ξεκινήσει ο πόλεμος ξανά. Είναι πρόδειλο αυτό. Από την άλλη, δεν θέλουν να δείξουν και προς το εσωτερικό τους αλλά και προς τον περιγυρό τους ότι έχουν ιτηθεί και υποτάσσονται στις βουλήσεις του αντιπάλου. Όταν κάνανε περίπου τρεις εβδομάδες για να καταλήξουν σε ένα έγγραφο μιας σελίδος, το οποίο βλέπετε και πάλι δεν μπορεί να υπογραφεί γιατί υπάρχουν πολλά κόκκινα σημεία, με κόκκινες γραμμές που δεν αποδέχεται μία ή άλλη πλευρά. Πώς μπορεί και να προβλέψει κατά πόσο είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, γιατί αυτό είναι αποκατακτικό έγγραφο. Για τη Μέση Ανατολή, μια περιοχή με τεράστιες δυσκολίες, με πυκνωμένα συμφέροντα, με εχθρότητες που διαρκούν δεκαετίες και βεβαίως σε μια περιοχή όπου η μόνη, αν θέλετε, σεβαστή δύναμη είναι αυτή της ισχύως. Το ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν θα δείξει προς τα έξω το ότι είναι ισότιμος συνομιλητής με την Αμερική είναι μια τεράστια αναβάθμιση της θέσης. Και οι δύο πλευρές είναι σε μια δύσκολη θέση, γιατί οι Ιρανοί έχουν δεχτεί πολλά πλήγματα και αυτή τη στιγμή στραγγαλίζονται οικονομικά με τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν πάλι οι Αμερικανοί. Με όλα τα αυτά, κανείς δεν μιλάει αυτή τη στιγμή για άνθρωποι του καθεστώτος, για αυτό του καθεστώτος. Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί ναι μεν έχουν καταφέρει πολλά πλήγματα, αλλά δεν έχουν πετύχει κανέναν από τους αντικειμενικούς σκοπούς. Ξέρετε, άλλο μια τακτική νίκη και άλλο στρατηγικός στόχος. Ο στρατηγικός στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Κανένας από τους που είχαν θέσει οι Αμερικανοί, όχι μόνο αυτό, αλλά έκλεισαν και τα θανατόγμους.
1: Στο χάος παραδόθηκε χθες βράδυ το Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς ξέσπασαν βία επεισόδια μεταξύ οπαδών της Paris Saint-Germain και της αστυνομίας, σχεδόν αμέσως μετά τον τελικό του Champions League, όπου η γαλλική ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας 4-3 την Arsenal στα πέναλτι. Συνολικά 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς σε όλη τη Γαλλία. 8 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. Χιλιάδες αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να περιορίσουν τα επεισόδια τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στις λεωφορειακές, σιδηροδρομικές γραμμές και στα μετρό και σε μετακινήσεις σε όλο το Παρίσι. Συνολικά συνελήφθησαν 780 άνθρωποι. Περισσότεροι από 450 βρίσκονται ακόμα υποκράτηση. Τώρα για το απόγευμα, περίπου 6.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για την μεγάλη παρέλαση νίκης που οργανώνεται κοντά στον πύργο του Άιφελ. Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα απαντήσουν με αποφασιστικότητα σε οποιαδήποτε νέα επεισόδια. Με μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των μελλοντικών εξετάσεων, ξεκινά την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, ανακοινώνει την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο και αναφέρει ότι η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια θα καταβληθεί στο τέλος του μήνα χωρίς αίτηση. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Απόστολε. Ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Λένη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός, και προτρέπει τους μαθητές να μπουν στην αίθουσα με καθαρό μυαλό, χωρίς να φορτωθείτε περισσότερο άγχος από όσο ήδη έχετε. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός ανθρώπου, και σίγουρα η ζωή ανοίγει περισσότερους δρόμους από όσους συχνά μπορούμε να δούμε σε αυτή την ηλικία. Επίσης αναφέρεται και από την δική του πλευρά στην τηλεφωνική γραμμή 1550 που έχει τεθεί σε λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και πάλι στην επέκταση και τον Ιούνιο της επιδότησης στο ντίζελ με 15 λεπτά το λίτρο. Στο τέλος του μήνα επίσης επαναλαμβάνει ότι θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, όπως λέει, και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που, όπως τονίζουν, καλύπτουν πάνω από το 80% των οικογενειών της χώρας. Στον απολογισμό της εβδομάδας αναφέρεται και στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του. Και τονίζω το μεταρρυθμιστικό σκέλος του προγράμματος προχωράει σημαντικά, ότι μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 86,15% των μεταρρυθμιστικών οροσήμων, που τονίζω ότι με μετρήσιμο τρόπο βελτιώνουν το κράτος, το ψηφιοποιούν, όπως και την οικονομία.
4: Radio Rumeli News.
3: Των πολιτών. Μεταξύ των μεταρρυθμιστικών οροσήμων κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο κτηματολόγιο, που η ολοκλήρωση του πλέον βρίσκεται πολύ κοντά, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός. Επίσης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, όπως ανακοινώθηκε. Εξασφαλίσει χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2027-2030. Ένα πρόγραμμα βεβαίως που γνωρίζουμε ότι αφορά στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, και επίσης ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας κάνει αναφορά στην ανακαίνιση του τμήματος επιδότων περιστατικών και στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά. Και τέλος, ό,τι αφορά τα εργασιακά, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο που, με το οποίο γίνεται ένα ακόμη βήμα, όπως λέει, προς μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας. Το νομοσχέδιο που ψηφίζει βέβαια στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχει να κάνει με το ότι η ίδια δουλειά αναμείβεται με τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως φύλου.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Στο θέμα της ανακύκλωσης, που όπως τονίζει κατέληξε business για λίγους, εστιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανάρτησε. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν βίλες και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, και τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτα φορτώνει τα βάρη στους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του. Σχολιάζει για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ΣΥΡΙΖΑ. 38 παράδειγμα η ακρίβεια, αναφέρει η ανακοίνωση, όπου και σήμερα διαφημίζει την επιδότηση ντίζελ, λες και δεν ξέρει ότι όλα αυτά τα πας που μοιράζει τα καταπίνει αμέσως η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά. Την αντίθεσή του στο νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα, χαρακτηρίζοντάς το ως νέα πατέντα που οδηγεί τους Δήμους στην αύξηση των δημοτικών εντελών. Αναφερόμενος στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και τη θέση του ΠΑΣΟΚ εν ώψη εκλογών, τόνισε ότι ο ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα, αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο κύριος Δούκας. Thank you.
5: Θα κρυθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κρυθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το Πασόκ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του και ο κύριος Τσίπρας σε εμάς. Αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μια πολυδιάσπαση, εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση και τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να τηρήσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου που λέει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση και μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές.
1: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας από τους 22 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ. Η Μίνα Μουστάκα έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν, Ελένη, τα ξημερώματα, οι μαραθώνιες απολογίες και των τελευταίων από τους 22 κατηγορούμενους, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στην περιοχή της Κρήτης για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτή και της Εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος τελικά ένας από τους 22 συλληφθέντες και συγκεκριμένα ένας από τους δύο λογιστές, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή και χθες αλλά και προχθές αφέθηκαν ελεύθεροι, άλλοι με την επιβολή περιοριστικών όρων και άλλοι χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Για όσους επιβλήθηκαν όροι, αυτή είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αλλά και επιπλέον χρηματική εγγύηση που κατά περίπτωση φτάνει και τις 10.000 ευρώ. Να σας πω ότι μεταξύ των συμφέντων ήταν και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το έτος 2021 και ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι από την πλευρά του δεν έχει προβεί σε καμία έκνομη ενέργεια. Χαρακτηριστικά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή ότι σύμφωνα με τον κανονισμό δεν υπάρχει δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση, είτε αυτή είναι δηλωμένη είτε όχι. Όποιος φτάνει στα ΚΙ, δηλαδή στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, δηλώνει απλώς την έκταση και εμείς το μόνο που κάνουμε, φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος, είναι η ανάρτηση. Από την πλευρά του ένας ακόμα αγρότης, ο οποίος φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις ύψους περισσότερες από 70.000 ευρώ, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα αγροτεμάχια τα κατήχε και ήταν μέσω της τεχνικής λύσης. Βεβαίως η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς εκτός από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας με βάση τα στοιχεία της οικονομικής αστυνομίας που έκανε τη σχετική έρευνα, το γνωστό FBI, περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα που μένει να δούμε πώς θα τα μεταχειριστεί ο Ευρωπαίος Ανακριτής, ενώ από αύριο ξεκινάει ένας δεύτερος κύκλος απολογιών, αυτή τη φορά κατηγορουμένων που συνελήφθησαν, επίσης και φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης από την περιοχή της Βορείου Ελλάδος.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Μίνα Μουστακά. Ο έντιμος βίος δεν μπορεί να μετριέται μόνο από το τυπικό λευκό ποινικό μητρό, αλλά και από το ουσιαστικό βάρος της ευθύνης απέναντι σε κάθε ανθρώπινη ζωή, τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου του 18 στην Ανατολική Αττική. Και η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Αφορμή η απόφαση του Αρείου Πάγου που επικύρωσε οριστικά την ενοχή των καταδικαστέντων για την τραγωδία, παραπέμποντας ωστόσο σε εκ νέου κρίση το ζήτημα των ελαφρυντικών για εκείνους που προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο.
7: Είναι και κάτι το οποίο εξ αρχής έχουμε τονίσει, όπως το είχε τονίσει και η ίδια η εισαγγελέας εφετείου την δίκη που έγινε πέρυσι, όπου είπε ότι το τυπικό λευκό μητρό δεν μπορεί να αποδείξει πραγματικές πράξεις. Το γεγονός ότι δεν έχουν καταγραφεί επίσημα στο ποινικό τους μητρό διάφορες παράνομες, άνομες ή άλλου είδους πράξεις, τέλος πάντων, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τελεστεί και ότι δεν έχουν γίνει. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το πιο 38 παράδειγμα αυτού είμαστε οι ίδιοι εμείς. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς έχει γίνει το οτιδήποτε ή δεν έχει γίνει το οτιδήποτε κατά τη διάρκεια εξέλιξης των γεγονότων για τη φωτιά αυτή που μας κατέκαψε όλους μας αφορά το πριν, γιατί αν είχαν λειτουργήσει σωστά δεν θα είχαμε φτάσει να καούμε, και αφορά και το μετά, γιατί στα επόμενα 7 χρόνια που τους ζήσαμε και ειδικά και μέσα στα δικαστήρια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είδαμε κανένα σύνομο βίο. Δεν είδαμε έντιμο βίο, δεν είδαμε ούτε μεταμέλεια, δεν είδαμε ούτε παραδοχή, ούτε αποδοχή, ούτε καν το πιο βασικό σεβασμό στους θανάτους και στους καμένους σε όλους εμάς. Εμείς είδαμε ακριβώς το αντίθετο. Λιδωρηθήκαμε, δεχτήκαμε ύβρις, δεχτήκαμε παρενοχλήσεις. Όλα αυτά δεν συνάδουν σε έντιμο βίο.
1: Σαφάρι ελέγχων με την συνδρομή και της τεχνητής νοημοσύνης ξεκίνησαν κλιμάκια εφοριακών αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και που θα συνεχιστούν ολόκληρη τη θερινή περίοδο σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
8: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μια απόβαση κλιμακίων της εφορίας σε νησιά και παραλίες και κίνησε το σαφάρι ελέγχων για το φετινό καλοκαίρι. Θα αφορά περίπου 50.000 ελέγχους σε επιχειρήσεις που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις. Μιλάμε για ξενοδοχεία, μπαρ, ταβέρνες, καταλήματα, ημερόπλια, εταιρείες ενοικίασης υγειοταχή και δικύκλων και άλλα. Με βάση παλαιότερους ελέγχους, στη θερινή σεζόν εντοπίζονται και τα περισσότερα κρούσματα φοροδιαφυγής. Με ποσοστό παραβατικότητας που αγγίζουν σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Οι έλεγχοι που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έχουν αποκαλύψει εκτός από τη μία έκδοση αποδείξεων και χιλιάδες περιπτώσεις χρήσης αδύνατων POS, κυρίως επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης που πραγματοποιούν υψηλούς τζίρους λιανικών συναλλαγών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου το 80% των αδύνατων POS που έχουν εντοπιστεί προέρχεται από τη Βουλγαρία, ενώ αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και POS που συνδέονται με παρόχους από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Τα χρήματα, Ελένη, από τις αδύνατες συναλλαγές καταθέτονται αρχικά σε λογαριασμούς, τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια επαναπατρίζονται κυρίως μέσω μεταφοράς μετρητών, καθώς επιτρέπεται μεταφορά έως 10.000 ευρώ ένα άτομο χωρίς υποχρέωση δήλωσης στις αρμόδιες αρχές. Οι ελεγχτές εξετάζουν παράλληλα και περιπτώσεις ταμιακών μηχανών, οι οποίες λειτουργούν χωρίς να είναι όμως καταχωρημένες στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης. Οι έλεγχοι για φαινόμενα φοροδιαφυγής είναι πλέον στοχευμένοι και γίνονται μέσω του συστήματος Risk Analysis και με τη βοήθεια αλγόριθμων της τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε δεδομένα επιχειρήσεων όπως στοιχεία τζίρου, απόδοση ΦΠΑ, χρήση POS και ταμιακών μηχανών και αποστολές φορολογικών στοιχείων στο My Data. Χρήσιμο ρόλο για επανελέγχους επιχειρήσεων παίζει βέβαια και το φορολογικό παρελθόν της κάθε επιχείρησης, τυχόν φορολογικές παραβάσεις και υποτροπές, φορολογική συμμόρφωση και άλλα. Ειδικότερα, Ελένη, θα ελέγχεται από τους ελεγχτές της εφορίας η τήρηση φορολογικών βιβλίων, η έκδοση αποδείξεων, ενώ σε περιπτώσεις παραβάσεων οι ελεγχτές μπορούν πλέον να εκδίδουν ηλεκτρονικά επιτόπου σημειώματα παραβάσεων και πρόστιμα στους παραβάτες. Ελέγχει.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασχάλη. Νέα στοιχεία έδωσε η αστυνομία για τη μεγάλη επιχείρηση σε οικισμούς Ρωμά στον Ασπρόπυργο με την αποξήλωση χιλιόμετρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Ο Δημήτρης Σπέρος έχει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και εκτός από αυτό, την υπόθεση στον Ασπρόπυργο, να πούμε και για την μεγάλη υπόθεση στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπου εκεί είχαμε παρόμοια δράση Ρωμά με 25 συλλήψεις. Και ταυτοποιήθηκαν άλλα 4 άτομα. Ναι. Πρόκειται για άτομα από 19 έως 73 ετών. 15 άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της Καρδίτσας, 7 στη Λάρισα, 2 στη Μαγνησία και 1 στα Περικαλά. Οι δράστες με διαφορετική σύνδεση κάθε φορά δρούσαν με τα μεσονύχτιες ώρες και αφαιρούσαν μετασχηματιστές του ΔΔΕ, αφαιρώντας τον χαλκό και συνέχεια πουλώντας τον σε επιχειρήσεις scrap. Συνολικά εξηγνιάστηκαν περισσότερες από 560 περιπτώσεις κλοπών χαλκού από τον ΔΔΕ. 332 διαπιστώθηκε ότι είχαν γίνει από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι πριν λίγες μέρες στην περιοχή της Καρδίτσας και άλλες 229 κλοπές από τον Απρίλιο του 2024 μέχρι πριν λίγες μέρες στην περιοχή της Λάρισας. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκτιμάται ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν αποκομίσει κέρδη που ξεπερνάνε τις 890.000 ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά που υπέστη ο ΔΔΕ ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινεί το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας ελληνικής αστυνομίας, της εθνικής αρχής κυβερνοασφάλειας, ευρωπαϊκών φορέων κυβερνοασφάλειας, καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία επισημαίνει ότι το μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και καλεί τους πολίτες να το διαγράφουν, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους που περιέχονται σε αυτά και να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Ο Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος προσφάτως αποχώρησε από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, θα λάβει σήμερα το βραβείο Θάρρους για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Fed απέναντι στις επιθέσεις και τις απειλές που δέχτηκε από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης και συγκεκριμένα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το βραβείο θα το απονεμηθεί στη Βοστόνη από το ίδρυμα που διαχειρίζεται την Προεδρική Βιβλιοθήκη John Kennedy. Στην τελετή απονομής, ο Πάουελ θα εκφωνήσει ομιλία την πρώτη του από τότε που τον διαδέχθηκε στην Προεδρία της Fed ο Kevin Warsh. Ένας μετεωρίτης που διαλύθηκε κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των ΗΠΑ προκάλεσε τις εκοφαντικές εκρήξεις που αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία. Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος, στα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χαμσάιρ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Δελής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Χαίρετε, χαίρετε. ...33 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένη στον Αθήνα 984. Και στην αφετηρία της Κυριακάτικης Πορσίτη. Τελευταία μέρα του Μάη. Και ναι, έξω είναι καλοκαίρι. Πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας της Paris Saint-Germain ως πρωταθλήτριας Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Συζητώντας ακόμη έναν τελικό από εκείνους τους πολύ πολύ δραματικούς που κρίθηκε στο τελευταίο πέναλτι. Και προσπαθώντας βεβαίως να εναρμονιστούμε με το αυτονόητο. Πώς το λέγε τον Ζρέμος, μα δεν τελειώσαμε. Γιατί έχει τελικούς μπάσκετ από την Τετάρτη. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν τη δουλειά χθες. Άφησαν απ' έξω τους δικέφαλους, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, και μπαίνουν στην ζώνη του Λυκόφωτος. Και μέχρι να τελειώσουν αυτοί, ξεκινά το Μουντιάλ. Οπότε παράπονο δεν θα έχουμε. Στη ρύθμιση του ήχου, ένας και μοναδικός Πάνος Αργύρης. Γεια σου, Πάνο. Στην άρξη ταξία της εκπομπής, ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για το μικρόφωνο του Αθήνα 984, είμαι ο Διονύσης Δελής και θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City.

0: Είχε ωραία νύχτα, λέει, χθες στο Μπιλμπάο. Και διάφοροι μετά το τέλος του τελικού που προφανώς το είδε όχι μόνο όλη η Ευρώπη αλλά και η Ασία πια. Δεν έγινε τυχαία η μετάθεση στο 7 το απόγευμα. Ακριβώς ψάξαμε να βρούμε έναν τρόπο να τους προσεγγίσουμε κι αυτούς, να εναρμονιστούμε με το prime time τους. Βγήκε λοιπόν διάφορος κόσμος εκεί στις ωραίες γειτονιές του Μπιλμπάου και κάπου είχε ένα, πώς να το πω, μια Irish pub. Μέσα έπαιζε ένα συγκρότημα, ζωντανά. Και ξαφνικά μαζεύονταν κόσμος. Δεν θα ήταν και Rolling Stones, απλά ακούω το τραγούδι τώρα και το θυμήθηκα. Ήταν ο Ερνέστο Βαλβέρδε με το συγκρότημά του. Ναι, ο άλλος προπονητής του Ολυμπιακού, της Μπαρτσελώνα, της Αθλέτικου Βιλμπάου, μόλις αποχώρησε από εκεί. Έχει δύο τρελές, τη φωτογραφία και τη μουσική. Έχει φτιάξει μια φοβερή μπάντα, βάσκικη, η οποία παίζει ροκ, διασκευάζει Rolling Stones κλπ. Καταλαβαίνει ο καθένας λοιπόν ότι έγινε θέαμα ο πρώην προπονητής της Μπιλμπάου να παίζει μουσική, να αυτή τη μικρή συναυλία. Και δεν τα λέω τυχαία όλα αυτά, τα λέω για την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχω κάποιον που τον γνώρισε και τον γνωρίζει, τον Γιάννη Χριστόπουλο, γεια σου coach.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το περίμενες ποτέ ότι θα έφτανε σε σημείο να δίνει συναυλίες ο Ερνέστο Βαλβέρδε?
1: Αρχικά να πω ότι κάθε φορά που μιλάμε μαζί μαθαίνω και κάτι καινούριο και κάτι που δεν το χωράει το μυαλό μου. Κατά δεύτερον, επειδή είχα την τύχη να το γνωρίσω τον κύριο Βαλβέρδε, τον Ερνέστο από κοντά, και ήξερα ότι είναι καταπληκτικός άνθρωπος, τώρα με αυτό κερδίζει ακόμη περισσότερους πόντους στην εκτίμησή μου.
0: Και δεν μάλιστα το φανταστώ. Είχε βάλει, λέει, ένα καπελάκι και είχε καθίσει, ξέρεις, όπως ήταν στημένη μπάντα, γιατί είναι κιθαρίστας. Συνήθως ο κιθαρίστας είναι κοντά στον τραγουδιστή. Εκείνος είχε πάει πίσω προς τον ντράμερ, είχε προσπαθήσει να κρυφτεί, ας πούμε, να μην δημιουργήσει θέμα. Αλλά ο κόσμος τον κατάλαβε και μαζεύονταν και έγινε ένας μικρός χαμός. Απίθανος τύπος, έτσι. Έχεις γνωρίσει πιο ωραίο τύπο στο ποδόσφαιρο?
1: Όχι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ ανοιχτός να σου δώσει τη γνώση του, να σου λύσει όποιες αμφιβολίες, απορίες έχεις, να σε πάρει μια αγκαλιά. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος.
0: Και δεν είναι και, ίσως να είναι, ξέρεις, να είχαμε την τύχη, επί δύο, με δεδομένο το ότι είναι εδώ στα μέρη μας πια και ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ, να γνωρίσουμε αυτή τη φοβερή βάσκικη σχολή, αυτούς τους ταπεινούς ανθρώπους και την φοβερή γοητεία που ασκούν στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις, επικρατούν απόλυτα πλέον οι βάσκοι προπονητές. Το λέω γιατί ο Αρτέτα χθες ήταν σε έναν τελικό Champions League, είναι πρωταθλητής Αγγλίας. Ο Αντωνί Ραολά φαίνεται να είναι ο βασικός υποψήφιος, ίσως ο επόμενος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Unai Emery κάνει τα δικά του στην Aston Villa, είναι κάτοχος του Europa League. Για το Valverde δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Έφτασε στην Μπαρσελόνα και τώρα συζητούν πολλοί και διάφοροι. Ο Άγιαξ, λέει, τον έχει προσεγγίσει και προσπαθεί να τον ψήσει να φύγει εκεί από τα μέρη του. Και το Μεντιλίμπαρ τον βλέπουμε εδώ, είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχολή. Ο Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι.
1: Ναι. Γενικότερα οι Ισπανοί έχουν κυριαρχήσει στο ευρωπαϊκό και ίσως και παραπέρα στερέωμα τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο με τις ιδέες τους στις ποδοσφαιρικές. Πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει αυτό από τη δεκαετία του 2000 και ύστερα. Είναι αλήθεια όμως ότι είναι και καταπληκτικοί τύποι. Δηλαδή από απόσταση δεν τον γνωρίζω τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Τον βλέπεις ότι η ταπεινότητά του, η ειλικρίνειά του, η εργατικότητά του από αυτά που μαθαίνω είναι εξαιρετικός. Το ίδιο Βαλβέρδε, Αρτέτα, το ίδιο, ένας αγωνιστής, ένας άνθρωπος, είναι άνθρωποι που χτίζουν ομάδες και μπράβο τους.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερο και είναι και αυτή η κουλτούρα τους, η βάστικη που το έχουν κάνει. Στο μεταξύ όλοι αυτοί έχουν τον ίδιο μάνατζερ, να ξέρεις, coach, τον Ινιάκη Μπάνιε, που ξέρουμε πια 20 χρόνια.
1: Μάλιστα, εγώ πηγαίνει και έρχεται. Ναι. Γιατί μπορεί να ξέρεις από πού είναι η καταγωγή του Λουίς Ενρίκε.
0: Ο Λουίς Ενρίκε είναι σε μια ιδιαίτερη λίστα. Ξέρεις, είναι ίσως ο πρώτος, λέει, Ισπανός που έπαιξε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, έπαιξε και στη Ρεάλ. Έπαιξε και στην Μπαρσελόνα. Είναι από εκείνους τους λίγους Ισπανούς, γιατί υπήρχε θέμα σοβαρό. Το έσπασε κάποτε ο Μπερτ Σούστερ, αν θυμάσαι. Ο Λουίς Ενρίκε είναι από άλλο κομμάτι της Ισπανίας. Είναι από τη Χιχόν. Και είναι επίσης μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, όχι μόνο γιατί κουβαλάει όλο αυτό το σημαντικό της καριέρας του πρώτα σαν ποδοσφαιριστής. Τον βρήκε μεγάλο κακό τον Λουίς Ενρίκε. Και ναι, το ότι κατάφερε και στέκεται στα πόδια του, δηλαδή είχε χάσει το παιδί του. Το ότι κατάφερε και στέκεται στα πόδια του και ότι είναι πραγματικά, ότι μπορεί ας πούμε και λειτουργεί ακόμη, είναι αξιοθαύμαστο από μόνο του.
1: Βέβαια. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στοιχηχών τότε, γιατί βγάζει πολύ μεγάλους προπονητές και ωραίους τύπους. Εγώ να θυμίσω, επειδή τη χάνει να είμαι Ρεάλ, έχει πάρει πρωτάθλημα νομίζω και κύπελο UEFA με τη Ρεάλ, κύπελο κυπελούχων, πριν πάει στην Μπαρτσελόνα και κατακτήσει και το Champions League. Και ήταν ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε στις άκρες συνήθως του γηπέδου ή και στον άξονα πίσω από το φορ. Ενώ Αρτέτα, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα οχτάρι, εξάρι, κάτι τέτοιο, ήταν ένας κεντρικός μέσος.
0: Πολύ καλός παίκτης και αυτός, και τον θυμόμαστε πολύ από το Champions League και την Arsenal κλπ. Πες μου κάτι, νιώθεις ότι υπάρχει, ας πούμε, αποδόθηκε δικαιοσύνη χθες βράδυ? Το άξιζε πάρει να παραμείνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά?
1: Εγώ θα πω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη αρχικά στις ομάδες που συμμετείχαν στον τελικό. Πιστεύω, εκτός και μου διαφεύγουν και κάποιες άλλες, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες μαζί με την Μπάγερ και την Μπαρτσελόνα, με τα προβλήματα της Μπαρτσελόνα, έχουν καταπληκτικά project, η Παρή τα τελευταία δύο χρόνια, η Arsenal τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω πόσα, 6, 7, 8 βρίσκεται Αρτέτα στον πάγκο της και προσπαθεί με σταθερότητα και με την εμπιστοσύνη από τους συλλόγους να χτίσουν αυτές τις ομάδες. Εχθές παρακολουθήσαμε ένα τελικό που αντικατοπτρίζει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παλιότερα το ποδόσφαιρο ήταν ποιότητα, ήταν τεχνικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια το ποδόσφαιρο πέρασε και με τις ομάδες του Μουρίνιο και κάποιες άλλες ομάδες σε μια τάση όπου το ποδόσφαιρο ήταν φυσικά χαρακτηριστικά. Έτσι, και χθες και τα τελευταία χρόνια, ειδικά χθες και στο τελικό, φτάσαμε σε ένα επίπεδο να βλέπουμε τις ομάδες ότι το πλέον η τάση του ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια είναι
2: News.
1: Με τις τεχνητές αρετές. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, γρήγορη σκέψη.
0: Ταχύτητα και τεχνική, αυτό το κράμα το PlayStation, ας πούμε. Ξαφνικά το βλέπαμε στις κονσόλες και το βλέπουμε να συμβαίνει στα γήπεδα.
1: Δεν είναι μόνο η ταχύτητα. Η ταχύτητα έρχεται να προσθεθεί τα τελευταία χρόνια στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγω τα ποιοτικά τρεξίματα, δηλαδή ο όγκος των τρεξιμάτων σε υψηλές εντάσεις. Δηλαδή πόσα χιλιόμετρα θα κάνεις κατά τη διάρκεια του αγώνα σε υψηλές εντάσεις. Συν η ταχύτητα το σπριντ. Έτσι η τελική ταχύτητα. Αλλά είναι και οι αποφάσεις, προσθέθηκε η ποιότητα, προσθέθηκε η προσωπικότητα. Θέλω να πω όμως ότι αυτές οι ομάδες, σίγουρα δεν γνωρίζω τον μπάτζετ τους, αλλά χτίστηκαν με ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι μεγάλα ονόματα. Χτίστηκαν με ποδοσφαιριστές που μπορεί να φύγαν από κάποιες ομάδες και ίσως και ως αποτυχημένοι από κάποιες άλλες μεγάλες ομάδες. Χτίστηκαν από ποδοσφαιριστές που δεν τους διεκδίκησε καμία Real, καμία City και καμία Bayer και καμία Barcelona. Με συγκεκριμένη λογική και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από τους προπονητές τους. Και αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους δύο προπονητές.
0: Είναι πολύ ακριβές ομάδες, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, η χρηματιστηριακή αξία των ρόστερ ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο και στη μία πλευρά και στην άλλη. Απλά είναι να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει αυτός ο απίθανος τύπος, ο Λουίς Κάμπος, ο Πορτογάλος, ο τεχνικός διευθυντής που έπεισε την Παρή να αφήσει τα Μέση, Ντι Μαρία, Νεϊμάρ, Project, Ιμπραήμοβιτς, ακόμα και τον Εμπαπέ, και να πάει να επενδύσει σε μια τέτοιου τύπου λογική όπως το περιγράφεις.
1: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή είναι υψηλά τα budget, αλλά συγκρινόμενα με παλαιότερα την Μπαρσελόνα ή τη City ή τη Τζέλσι ή την Μπάγερ ή τη Ρεάλ, δεν ξέρω και ίσως κάποια άλλα budget, σίγουρα δεν είναι τα πιο μεγάλα. Και θέλω να σου θυμίσω ότι είναι διαφορετικό να πάρει να αγοράσει ένα ποδοσφαιριστή ή πάρει από το να τον αγοράσει η Ουντινέζε για παράδειγμα.
0: Ναι, μα εξού και φτιάξανε και δεύτερες ομάδες.
1: Ανεβαίνει πολύ ψηλά.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν πλέον πίσω από τις μεγάλες ομάδες δεύτερες ομάδες που πάνε και κάνουν αυτές τις αγορές. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Στρασμπούρ, η οποία φέτος έφτασε ως ημιτελικούς του Conference League, είναι η ομάδα που έχει την Chelsea, ας πούμε. Η Chelsea, δικιά της είναι.
1: Βέβαια.
0: Η Χιρόνα στην Ισπανία υποβιβάστηκε φέτος, είναι της Manchester City και ούτω καθεξής, ας πούμε, για να κάνει αυτές τις δουλειές, αυτά τα γκρουπ τα οποία φτιάχνουν. Συμφωνείς ότι μιας και τώρα Ρονάλντο και Μέση παίζουν έκτο παγκόσμιο κύπελο, κάνουν κάτι που δεν έχει κάνει κανείς άλλος και νομίζω ότι κάπου εδώ κλείνουν, ας πούμε, τη δική τους φοβερή και τρομερή 20ετία. Συμφωνείς ότι πάμε, ακριβώς επειδή τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαίρου είναι έτσι, πάμε σε μια εποχή δίχως superstar? Δηλαδή οι πραγματικά πολύτιμοι παίκτες δεν έχουν προφίλ superstar. Ο Βιτίνια, ας πούμε, ή ο Νέβες, ή όλοι αυτοί που θεωρούνται πραγματικά σπουδαίοι παίκτες αυτή την εποχή, δεν έχουν αυτό που είχε η προηγούμενη γενιά και η προηγούμενη τάση στο ποδόσφαιρο. Αυτό το σταριλίκι που κουβαλούσαν, πώς να το πω, οι φίρμες που είχαν οι μεγάλες ομάδες.
1: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό θα περιμένω και το παγκόσμιο κύπελλο και λίγο τα επόμενα χρόνια για να το διαπιστώσω. Αυτό όμως που διαπιστώνω και το οποίο είναι ένα γεγονός στο μυαλό το δικό μου, είναι ότι πλέον επειδή οι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε αυτά τα πρωταθλήματα, στο ισπανικό, στο αγγλικό, στο γαλλικό και σε αυτό το επίπεδο, στο γερμανικό, στο ιταλικό, είναι πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι, έχει χαθεί. Για να είσαι ποδοσφαιριστής, επειδή είναι ένα σκληρό άθλημα που απαιτούνται σκληρές προπονήσεις, που απαιτούνται η προσωπική μονομαχία, το σώμα με σώμα, χρειάζεται θέληση, να έχεις δύναμη στη θέληση. Θέληση να προπονηθείς και θέληση να είσαι μαχητικός. Mm-hmm. Εγώ διακρίνω ότι παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο χάνουν αυτό το πνεύμα της μαχητικότητας, της θέλησης από νωρίς. Και έχουν άλλα ενδιαφέροντα, τους κερδίζουν άλλα ενδιαφέροντα και κατά συνέπεια να μην φτάνουν στο επίπεδο που όλοι φανταζόμαστε όταν είναι 18, 19 ή 21 χρονών. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και εσύ μπορείς να τα πεις αυτά. Βλέπω λοιπόν ότι πλέον και αυτοί οι προπονητές που αναφέραμε, αλλά και άλλοι προπονητές, με παράδειγμα προς αποφυγή τον κύριο Πέρεθ και Τριάλ ή την προηγούμενη κατάσταση στην Paris Saint-Germain, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί οι σύλλογοι που φτάνουν ψηλά στις επιλογές τους έχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αυτό το μαχητικό πνεύμα. Και προφανώς και το πνεύμα ότι να μπαίνω μέσα στο σύνολο και να αγωνίζομαι για την ομάδα. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις θα προκύψουν και οι superstar, οι οποίοι υπάρχουν ποδοσφαιριστές πάρα πολύ ποιοτικοί στο παγκόσμιο στερέωμα. Είμαστε, πιστεύω, σε μια μεταβατική φάση όπου τώρα η ταχύτητα, η φυσική κατάσταση και η ποιότητα, η τεχνική αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος και στα επόμενα 2-3 χρόνια θα ξεπεταχτούν 2-3 τέτοιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και θα πούμε ότι αυτοί ίσως είναι οι καινούργοι superstar της εποχής μας.
0: Όπως λες, έρχεται ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου του Παγκόσμιου Κύπελλου και μάλιστα με την ιδιαιτερότητα των 48 ομάδων και αυτού του τεράστιου φορμάτ που αν μη τι άλλο θα αναδείξει νέους ήρωες. Σωστό είναι, κάπως έτσι συμβαίνει. Ο βασιλιάς πέθανε, ζει το βασιλιάς, λέμε.
1: Ακριβώς, και όταν αυτό που είπα συμβαίνει κυρίως στην Ευρώπη, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο στη Λατινική Αμερική ή σε κάποιες άλλες χώρες, τότε αυτό που κυριαρχεί είναι το πάθος, οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πράγματα από, και τάσεις από όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Μιλώντας πάλι για το χθεσινό, δύο απορίες. Πρώτον, εκτιμάς ότι λίγο παγιδεύτηκε η Arsenal στο γρήγορο γκολ της, ότι έκανε πράγματα, έπαιξε λιγάκι πιο παθητικά από ό,τι θα έπρεπε και από πολύ πολύ νωρίς, και ότι αυτό το πράγμα ίσως την έβγαλε από τη διαδικασία? Περισσότερο φοβήθηκε να μην ισοφαριστεί και λιγότερο να νικήσει, νομίζω, η Arsenal, βρίσκοντας αυτό το γκολ του Havertz πολύ νωρίς στο 5. Και το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ποια είναι η άποψή σου για αυτή την φοβερή και τρομερή υπομονή που δείχνει η Παρίς χθες στο παιχνίδι της. Δηλαδή, ενώ είναι ένα παιχνίδι που δεν της πάει καλά, βρίσκει τον τρόπο, επιμένει αυτό σταθερά, μένει εκεί και καταφέρνει τέλος πάντων με εκείνο το πέναλτι να ισοφαρίσει, να πάει το μάτς παρακάτω.
1: Ωραία, θα ξεκινήσω από την πρώτη ερώτηση. Mm-hmm. Ξεκινώντας τον αγώνα, σίγουρα οι δύο προπονητές έχουν καταστρώσει τα πλάνα τους. Το πλάνο του κ. Αρτέτα ήταν το 4-5-1, θα πω εγώ, με δύο γραμμές άμυνα ζώνης και πολλά τρεξίματα και πολλά ντουπλαρίσματα στις πλευρές για να αποφύγουν τη διεισδυτικότητα των πλαγίων της, και των back και των extreme της Παρί, όπου εκεί είναι συνήθως το δυνατό σημείο, είναι αυτό ή ανοιχτή χώρη. Ευτύχησε η Arsenal πάνω στο πλάνο που είχε καταστρώσει αρχικά να σκοράρει, να προηγηθεί, οπότε πιστεύω ότι συνέχισε σε αυτό το πλάνο. Η Παρή εγκλωβίστηκε, η Παρή είχε τελικές, είχε τεράστια ποσοστά κατοχής, νομίζω κοντά στο 80-75%,
0: ειδικά σε ένα κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου ήταν στο 78, κάτι τέτοιο, όπως το λες.
1: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούσε να φανεί απειλητική πέρα από μία-δύο ελάχιστες φορές, ενώ η Arsenal όταν έβγαινε μπροστά, είτε σε μία κόντρα που θυμάμαι, είτε σε κάποιες στατικές φάσεις, δημιουργούσε λίγο κάποιους φόβους στην Πάρη, γιατί και αυτή έχει αδυναμίες αμυντικά. Όταν στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τον γκολ της Σοφάρης το 1-1, πολύ νωρίς κατά την άποψή μου, ο κύριος Αρτέτα αποφάσισε να ανοίξει το παιχνίδι, να προσθέσει ταχύτητα Σπέργες, να δημιουργήσει ένα 4-4-1-1, θα το πω εγώ. Δηλαδή, βγάζοντας έναν κεντρικό μέσο.
0: Έβγαλε τον Όντεργκαρντ και πέρασε το σεντρεφόρ τον δεύτερο.
1: Ακριβώς. Βγάζοντας ένα παίχτη από το πλάτος και προσθέτοντας την πυραμίδα ένα παίχτη. Τότε άρχισα να ανοίγει το παιχνίδι. Φάνηκε η Παρή πολύ πιο απειλητική. Ας είχε λιγότερη κατοχή, είχε αρκετές φάσεις για να τελειώσει το μάτς. Στη συνέχεια μπήκε η κούραση, πήγαν στην παράταση. Νομίζω ότι και οι δύο προπονητές το κυνηγήσανε και ο κύριος Αρτέτα ξεπέρασε ίσως τις ενδιασμούς του ή τις αναστολές του και θέλησε να μπει σε ρόλο πρωταγωνιστή Arsenal για να κερδίσει το μάτς. Πράγμα που θα μπορούσε να γίνει, αλλά τελικά δεν το καταφέρανε και φτάσανε σε αυτή τη διαδικασία των πέναλτι. Σε γενικές γραμμές νομίζω αν κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορούσαμε να πούμε ότι μια ομάδα, όχι σε σχέση με την κατοχή, με την επικινδυνότητα ήταν, μπορούσε να κερδίσει τα σημεία, αυτή ήταν η Παρή και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Η οποία Παρή δεν μπήκε ποτέ στον πειρασμό, δηλαδή την αλλαγή του σέντρεφορ την κάνει στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Παίζει σταθερά ένα ποδόσφαιρο χωρίς σέντρεφορ. Δηλαδή η απειλητή έρχεται με περιφερειακό τρόπο. Δεν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα τον νιώσει η αντίπαλη άμυνα, θα σταθεί εκεί μέσα κλπ. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο το ισπανικό ως επιτοπλίστων, έτσι δεν είναι? Αυτοί παίζουν χωρίς σέντρεφορ.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να σου απαντήσω στο ερώτημα που μου έκανες, ότι είχε μια ψυχραιμία η Παρή και ότι συνέχισε να ψάχνει με τον ίδιο τρόπο τον γκολ. Πιστεύω, δεν την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ για να έχω ολοκληρωμένη άποψη, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει άλλους τρόπους. Δηλαδή αυτή η ομάδα είναι μαθημένη να παίζει με την μπάλα κάτω, χωρίς να τη σηκώνει, να προσπαθεί με συνδυαστικό παιχνίδι, βγάζοντας και τα δύο μπακ ψηλά απέναντι σε κλειστές άμυνες, ή να σκοτώνει τον αντίπαλο βρίσκοντας ανοιχτούς χώρους και έχοντας τρομερή ταχύτητα και ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση. Και έτσι λειτουργούσε και χθες.
0: Ναι, μέχρι το δεύτερο ημίχρονο που μπαίνει κάποια στιγμή δεν θυμάμαι και πώς το λένε, ο Γκονζάλο Ράμος, πώς λέγεται αυτός, ο σέντερφορ της Μπενφίκα, ο παλιός. Μέχρι εκεί, μέχρι το 106, λες ότι συνεχίζει. Είναι ωραία ιστορία το ότι ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια ομάδα. Δεν είναι ότι το πήρε Παρή πέρσι και φέτος, το πήραν οι ίδιοι παίκτες πέρσι και φέτος. Το ότι συμβαίνει με το ίδιο ποδόσφαιρο. Είναι ωραίο να θυμηθούμε ότι, γιατί καλά τα λέμε για τον Αρτέτα, πέρσι που ο Ιντζάγκη, ο Κακομοίρης, αποφάσισε να το δει λίγο πιο ανοιχτά το συγκεκριμένο παιχνίδι, έριξε 5-0, ας πούμε, το Παρί Ίντερ.
1: Πολύ σωστά. Πολύ
0: το αντίστοιχο, άρα λες ότι ο Αρτέτα πιθανότατα, ας πούμε, έχει να λέει ότι εγώ βρήκα έναν τρόπο να θεριώ να το φέρω εκεί μέχρι τα ίσα του. Πόσο φάνηκε το 7, ναι.
1: Είναι αξιοπρόσεκτο, συγγνώμη, είναι αξιοπρόσεκτο ότι ενώ το ποδόσφαιρο πλέον πηγαίνει σε κάποιες άμυνες man-to-man, η Arsenal επέλεξε και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο με την αλλαγή του σχηματισμού να κινείται κυρίως σε ζώνη και όχι σε μοιρασμένα μαρκαρίσματα απέναντι στην Παρή. Για ευνόητους λόγους, γιατί πιθανότατα έχουν την ικανότητα οι παίκτες της Παρής, ο ένας εναντίον ενός, να δημιουργήσουν πολύ μεγάλα προβλήματα στους αντιπάλους τους.
0: Γενικότερα πάντως η αίσθηση που δίνεται είναι, και βλέποντας και φέτος τον Ολυμπιακό στο Champions League, είχαμε να δούμε 5 χρόνια ελληνική ομάδα, ότι υπάρχει μια elite που έχει ξεφύγει πάρα πολύ, δηλαδή είναι πάρα πολύ μακριά. Οι αποστάσεις πλέον δεν είναι οι ίδιες στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένα, πώς να το πω, 7, 10, 12 ομάδες που έχουν ένα δικό τους επίπεδο και όλοι οι υπόλοιποι είναι πιο πίσω. Δηλαδή βλέπεις αυτές τις ομάδες και λες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να μπορείς να πεις ότι είσαι ανταγωνιστικός. Πόσο φάνηκε το 7 χθες?
1: Το 7?
0: 7 η έναρξη.
1: Α, η 7 η ώρα. Κοίταξε, εμένα προσωπικά μου άρεσε. Βέβαια σε πολλούς φίλους ήταν παράξενο, δεν τους άρεσε. Έχει μια λογική ότι όταν ξεκινούσε ένα παιχνίδι στις 10 η ώρα Ελλάδος, στις 9 ώρα Ιταλίας, Ισπανίας, δεν ξέρω, μπορούσε να φτάσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και να παίζουν ακόμη τα πέναλτι. Εμένα με ευχαριστούν τα απογευματινά πρωταθλήματα, τα παιχνίδια όπως αυτά που γίνονται στην Γερμανία, στην Ιταλία, μου ήταν ευχάριστο.
0: Το ότι με αυτόν τον τρόπο η UEFA, εντάξει, είπε ένα σωρό αυτά που πρέπει να πει σε μια τέτοια περίπτωση. Είπε, δηλαδή, για παράδειγμα, ότι να βοηθήσουμε τον κόσμο να βρει μέσα μεταφορά, να φύγει από το γήπεδο και αυτά. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τη ζώνη της Ασίας. Φαντάζομαι ότι 7 η ώρα το απόγευμα δική μας ελληνική, 6 δηλαδή στην ευρωπαϊκή ζώνη, είναι 12 στο Πεκίνο, δηλαδή είναι μεσάνυχτα. μεσάνυχτα. Δεν λες ότι είναι απαγορευμένο πια. Είναι μια ώρα που θεωρητικά θα μπορούσαν να το δουν. Φαντάζομαι θυμάσαι την εποχή που η Μπαρτσελόνα με την Ρεάλ που πουλούσαν τηλεόραση σε 200 χώρες φτάσαν να παίζουν 1 και 2 ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι. Καλό ή κακό νέο? Δηλαδή το ότι μπορεί το ποδόσφαιρο και εκμεταλλεύεται αυτό που λέμε fan base και ότι αρχίζει και συνειδητοποιεί την παγκόσμια δύναμή του. Καλό ή λιγότερο καλό νέο?
1: Εμένα δεν θα με πειράζει αυτό. Δηλαδή δεν το βρίσκω άσχημο ή ανασταλτικό εφόσον υπάρχει εμπορικότητα, εφόσον υπάρχει πέρα από την εμπορικότητα η θέληση των ανθρώπων στην υπόλοιπη φύλιο να δουν ένα τέτοιο παιχνίδι ζωντανό. Δεν με χαλάει, να το πω έτσι αυτό. Επειδή έχει τύχει να παίξω και παιχνίδια στη πρωτάθλημα στη 1 η ώρα το μεσημέρι, στη 1:30, στις 2 ή στις 12:30, ή ακόμη και αυτά που γίνονται τα νωρίς στην Αγγλία, ακόμη και τώρα στην Premier League, νομίζω ότι είναι θέμα συνήθειας, ότι το 7 είναι ή το 6 είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα, μια μέρα του Σαββάτου της Κυριακής, για να ασχοληθεί ο κόσμος, να κάτσει με την ισχύα του και να απολαύσει ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Αν δεν είναι 12 το μεσημέρι, δηλαδή σκέφτομαι τον τελικό του 86 ή τον τελικό του 94 στην Αμερική, που οι παίκτες υπέφεραν. Δηλαδή θυμάμαι εκείνο το μάτς της Βραζιλίας με την Ιταλία που ήταν ανυπόφορο. Το έβλεπες και κουραζόσουν από την τηλεόραση, ας πούμε. Ένιωθες τη ζέστη.
1: Το θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι, αν δεν είναι ανυπόφορο και αν υπάρχει σεβασμός στους ποδοσφαιριστές, γιατί όχι. Από την άλλη, γνωρίζεις ότι έχω φάει τα βράδια μου με το NBA και 3, 4 και 5 ώρα το πρωί να ξεκινάνε. Άρα, καλό θα είναι αφού έκανε την αρχή το ποδόσφαιρο, το κάνουν και οι υπόλοιποι. Να μπορούμε κάποια στιγμή να προλάβουμε να κοιμηθούμε. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση. Να είσαι καλά.
1: Χαρά μου, χαρά μου.
0: Γεια σας, Χριστόπουλος. Καλό μεσημέρι.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ραδιορούμε News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Οι δυνάμεις του Ισραήλ να επεκτείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στον Λίβανο. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Γαλιμπάφ. Στο μεταξύ, νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Φωτιά σε εξέλιξη σε παραποτάμια βλάστηση του αξιού στην περιοχή Ελεούσα του Δήμου Χαλκιδόνο, στην

0: Πετρουλάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, σχολιάζει για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο ΣΥΡΙΖΑ. Την αντίθεσή του στο νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα, χαρακτηρίζοντάς το ως νέα πατέντα που οδηγεί τους Δήμους στην αύξηση των δημοτικών τελών. Αναφερόμενος στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και τη θέση του ΠΑΣΟΚ εν ώψη εκλογών, τόνισε ότι ο ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ιατρείο διακοπής καπνίσματος, το 5ο πολυδύναμο δημοτικό ιατρείο, επανεκκινεί από την Τρίτη και κάθε Τρίτη ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας athena984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσία στα RGNA συμπληρώνει σήμερα ο Athena 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων του, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στον Διονύση Δελή.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμόνου!

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε, τα καλύπτω με τα τρεις, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Όχι μεγάλα νέα, καθώς πριν από λίγο η Παριζιέν στο ρεπορτάζ της αναφέρει ότι όσα συνέβησαν χθες το βράδυ στο Παρίσι δεν έμειναν δίχως κόστος. Χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, ένας νεαρός άνδρας είναι μικρός. Και είναι και πολύ σοβαρά τραυματισμένος ένας πιτσιρικάς, ένας 17χρονος. Εκείνος που έχασε τη ζωή του είναι μοτοσυκλετιστής, ο οποίος λέει προσέκρουσε πάνω σε ένα οδόφραγμα που είχε φτιαχθεί από τσιμέντο. Το κακό είναι ότι συμβαίνει πολλά χρόνια και συμβαίνει πολύ πολύ συχνά πλέον. Κάθε φορά που οι άνθρωποι βγαίνουν στο δρόμο στην Ευρώπη να ακούς τέτοιες ιστορίες. Και νομίζω, Γιάννη Λαμπύρη, δυστυχώς, πώς να το πω, όσο περνάει πλέον ο καιρός, μας μοιάζει, δεν μας κάνει και την εντύπωση που πρέπει να μας κάνει. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση και στους ακροατές του 1984. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Και είναι λυπηρό να βλέπεις ακόμα και σήμερα, ίσως είναι πιο συχνό από παλιά. Γιατί παλιά το βλέπαμε πιο πολύ, ίσως σε άλλες χώρες, ξέρεις, της Νοτιοαμερικής, της Αφρικής.
0: Ναι, δεν ήταν ευρωπαϊκή.
1: Σε πανηγυρισμούς. Δύσκολα έβλεπε να έχουμε θύματα σε πανηγυρισμούς ευρωπαϊκών χωρών.
0: Μα εδώ βλέπουμε αλλάζει ο χρόνος, ας πούμε. Και βγαίνει ο κόσμος να γιορτάσει στις Βρυξέλλες και αυτά. Και πλέον είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο. Και δυστυχώς πληρώνεται τη μετρητή. Δηλαδή τώρα μια ομάδα βγήκε, έβγαλε τον κόσμο στο Παρίσι να πανηγυρίσει την κατάκτηση του ενός τροπαίου και θρύνουμε ένα νεκρό αυτή τη στιγμή. Πράγματα παράξενα και σημάδια μιας άλλης εποχής. Ήσουν στο Πόλο χθες, πήρε το μάτι μου. Είσαι παντού γενικότερα. Έχουμε νέο πρωταθλητή. Σωστά.
1: Ναι. Νέο πρωταθλητή και όπως είπαμε για του coach Φάτοβιτ, και δεν το γνώριζε, ότι αναγκάζει, βάζει το σύλλογο σε έξοδα, γιατί θα πρέπει να αλλάξει και σκουφάκι και μαγιό από του χρόνου. Γιατί πλέον μπαίνει τέταρτο αστέρι. Τα τρία που είναι και στο μαγιό και στο σκουφάκι θα γίνουν τέσσερα. Γιατί ο Ολυμπιακός Εσίος έφτασε στα 40 πρωταθλήματα. Πριν από τρία χρόνια η μεγάλη μάχη ήταν να φτάσει τον μεγάλο, τον πάλι ποτέ αυτοκράτορα, συντοπίτη του Εθνικό, στα 37 πρωταθλήματα. Mm-hmm. Πλέον ο Εθνικός, παρότι είναι σε μια νέα σελίδα και σε πολύ καλύτερες μέρες, γιατί θυμίζω έχει πάει μέχρι και Α2, ξέρεις, δεν το ξέρουν πολλοί, Διονύση. Οι μόνες ομάδες που δεν έχουν πέσει ποτέ, αν σου πει κάποιος από την Α1, θα μπορεί να πει κάποιος ο Εθνικός, ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Ολυμπιακός, η Βουλιαγμένη και η Χίος. Είναι
0: αυτές
1: οι τρεις ομάδες που συμμετέχουν αλληλεπώς από το 1986-87 στην Α1 κατηγορία, χωρίς να έχουν πέσει ποτέ. Και ο Παναθηναϊκός και ο Εθνικός και η Κλειφάδα, άλλη ιστορική μεγάλη ομάδα με πρωταθλήματα, είχε περάσει από τα αλόνια της Α2 κάποια στιγμή για να ξαναέρθει στην Α1.
0: Ολυμπιακός κυριαρχεί απόλυτα στο Πόλο και σε άνδρες και σε γυναίκες. Και εκεί έχουν τελικό σήμερα. Είναι
1: ο τρίτος που θα αποκτήσει προβάδισμα. Πολύ μεγάλη κόντρα και η Βουλιαγμένη έδειξε ότι είναι ικανή και από το πρώτο παιχνίδι να κάνει και το break και να παιχτούν την Τρίτη να παίξει το τίτλο στην έδρα της. Αλλά στους άντρες, παρότι περιμέναμε μεγαλύτερη κόντρα, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ακόμα είναι ένα σκαλί παραπάνω. Ήταν και μια τυχεία, θα έλεγα, για τον Παναθηναϊκό, τον πέτυχε τον Ολυμπιακό στη full φόρμα, στο φορμάρισμά του εν ώψη του Final Four που είναι την άλλη εβδομάδα στη Μάλτα.
0: Θέλω να σου πω ότι από τη μια, λες ότι ο Ολυμπιακός τα κατάφερε ξανά, δεν αμφισβητεί κανείς την κυριαρχία του, αλλά βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός πλέον γίνεται ανταγωνιστικός. Για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός στο Πόλο μοιάζει να έχει, πώς να το πω, να έχει διάθεση να επενδύσει. Μάλιστα, ακούγονται ήδη διάφορα και μεταγραφές. Φαντάζομαι συνδυάζονται και με το καινούριο κολυμπητήριο που θα υπάρχει, με το καινούριο γήπεδο και όλα αυτά. Προφανώς υπάρχει μια τέτοιου τύπου διαδικασία. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, οι άντρες και οι γυναίκες σε μια εβδομάδα παίζουν μαζί Final Four.
1: Μαζί, στη Μάλτα, ναι. Με τις γυναίκες να είναι ένα κλικ πιο πάνω στις πιθανότητες του Ολυμπιακού, θα είναι ένα mission impossible. Παρότι ποτέ μιλες ποτέ, αλλά είναι λίγο mission impossible. Και δηλαδή τα παιχνίδια που πρέπει να νικήσει, και η Μπαρσελονέτα έχει δείξει ότι είναι σχεδόν αχτύπητη στην Ευρώπη, τουλάχιστον στον όμιλο του Ολυμπιακού, γιατί δεν ξέρουμε τώρα πώς θα είναι με τη Φερεντσβάρος και την Προρέκου, αλλά είναι ομάδες που είναι ίσως ένα κλικ παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Το φάνηκε στα δύο παιχνίδια με την Μπαρσελονέτα, γι' αυτό το λέω, ότι ήταν και στα δύο. Ας πούμε το δεύτερο ήταν λίγο αδιάφορο και τους δύο παίξαν πιο χαλαρά οι δύο ομάδες, αλλά είναι ένα κλικ, λίγο ένα κλικ πιο πάνω. Και η Προρέκο και η Φερεντσβάρος ίσως είναι λίγο πιο κοντά. Αλλά ξέρεις, τα μάτς αυτά, το ένα παιχνίδι, ποτέ δεν έχει χάσει τίποτα.
0: Και είναι και τουρνουά φόρμα αυτά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι μια κλασική περίπτωση που μπορεί ένα Σαββατοκύριακο δικό σου καλό, ας πούμε, θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία. Πάντως
1: στις γυναίκες, και το λένε και οι άνθρωποι του εξωτερικού, συνάδελφοι του εξωτερικού, θα μπορούσε κάλλιστα ο τελικός να είναι Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Βουλιαγμένη, θυμίζω, είχε την πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Σεν Ανδρέου στα Σκηνιά, ήταν 4-5 γκολ μπροστά και αποκλείστηκε στο τέλος στα πέναλτι, γιατί είχε πάρει σοπαλία εκτός έδρας και ήρθε σοπαλία στο τέλος το μάτς και στη Βουλιαγμένη και αποκλείστηκε. Μπορούσε να είναι, δεν θα παίζαν μαζί στον ημιτελικό, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη να είναι ο τελικός του Champions League στις γυναίκες.
0: Και νομίζω επιβεβαιώνει και το επίπεδο του πρωταθλήματος εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δίνει και αξία, ακριβώς, πολύ μεγάλη αυτή η πληροφορία που λες, το τι τελικούς βλέπουμε.
1: Και κυρίως με Ελληνίδες παίκτες, έχει σημασία αυτό, έτσι. Με πολύ καλές Ελληνίδες παίκτες, πέραν των πολύ καλών επιλεγμένων ξένων παικτριών που έχουν εκεί δύο ομάδες.
0: Πάμε και στα δικά μας. Δεν μας έκανε καμιά έκπληση ότι προέκυψε 2-0-2-0. Ο Παναθηναϊκός, ναι, στον ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ το πάλεψε. Και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να και πάρει ένα μάτσο από τα δύο. Mm-hmm. Ήταν ανταγωνιστικός. Ξέρεις, ο ΠΑΟΚ είναι, μπορεί να βάλει ένα τίτλο. Πώς το λένε, όχι το ραντεβού το Σεπτέμβριο που έρχεται σήμερα. Εικόνες από το μέλλον.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, επειδή θα είναι στο επόμενο Super Cup. Και το Super Cup είναι ήδη Final Four. Θα είναι ένα μάτσο ημιτελικός. Θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ και 4 πρώτοι στο Super Cup, το οποίο ενδεχομένως να γίνει και στη Θεσσαλονίκη και όχι στη Ρόδο αυτή τη φορά, γιατί το έχεις δει στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ είναι εικόνα από το μέλλον. Και ο Άρης φυσικά, και ειδικά αν προχωρήσει του Βασίλη Σπανούλη, που είναι σε προχωρημένο επίπεδο, αν ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Γκιλ Μπιλ.
0: Συμφωνούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλικ πιο μπροστά, γιατί δείχνει και πιο επιθετικός, όχι μόνο γιατί έχει εξασφαλίσει την υπογραφή του Τρινκέρι και ήδη δουλεύουν και αυτά. Δείχνει και επιθετικός στην αγορά. Δηλαδή μετά από πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ πήρε, ας πούμε, τον Μπαζίνια, ένα πιτσιρικά που τον κυνήγησε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Τον έκανε δικό του.
1: Και με λεφτά επίσης λέγεται ότι έχει κλείσει τον Κλάιμπεν. Δεν είναι, είναι ένας παίκτης, είναι καθαρά οι κινήσεις Τρινκέρι, Κλάιμπεν. Είναι κινήσεις Euroleague τώρα, κατά ψέματα.
0: Σήμερα υπάρχει ένα σενάριο για τον Μακίσικ, που
1: και για το συμβόλαιο
0: τελειώνει στον Ολυμπιακό, ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που ενδιαφέρεται πιο ζεστά από όλους.
1: Είναι
0: άντρες,
1: αλήθεια. Ο Τρινκέρι τον θεωρεί κομβικό παίκτη και επίσης είναι διατεθειμένος να του δώσει εκτός από χρήμα. Δεν είναι μόνο χρήμα, είναι ότι μπορεί να του δώσει και περισσότερο χρόνο συμμετοχή.
0: Ο
1: Ολυμπιακός, κατά τα ψέματα, δεν μπορεί να του δώσει περισσότερο χρόνο. Και νομίζω ο Ολυμπιακός θυμίζει ένα, και επειδή είναι ένας από τους αγαπημένους, αν όχι ο πιο αγαπημένος παίκτης του κοτς Μπαρτζόκα, θυμίζω είναι ο πρώτος που είχε φέρει.
0: Η πρώτη μεταγραφή του, στη δεύτερη θητεία.
1: Στην επιστροφή του, και θυμάσαι την περιβόητη δήλωση: ποτέ δεν θα προδώσω παίκτες που έχουν στηρίξει ο σύλλογο, και ένας από αυτούς είναι ο Σακύλο, ήταν δραματίας. Νομίζω θα του δώσει επιλογή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα του δώσει επιλογή ακόμα ότι αν θέλεις, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε αυτά τα λεφτά, ούτε να σου υποσχεθούμε χρόνο περισσότερο. Αν θέλεις, πας στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν είναι. Αλλά είναι, τον θέλει πάρα πολύ ο Τρινκέρι.
0: Με δεδομένο του ότι μίλησες για τους σωματοφύλακες του Μπαρτζόκα, ναι, και μακίσει αναπόφευκτα, που φαντάζομαι είναι ο πρώτος από όλους αυτούς, υπάρχει μια κουβέντα για τον δεύτερο. Και αναφέρομαι στον Μουσταφά Φαλ, για τον οποίο, εντάξει, εδώ και πολύ καιρό, ας πούμε, τον έχουμε χάσει από το σημάδι μας. Γιατί ουσιαστικά το παιδί, έχοντας τον τραυματισμό που του προέκυψε και που κατάφερε και αγωνίστηκε έστω και κάποια μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι επιτυχία φέτος. Πάει να γίνει Έλληνας, είναι αλήθεια ότι θα τον έχει του χρόνου σαν Έλληνα Ολυμπιακός?
1: Έχει το δικαίωμα, γιατί έχει συμπληρώσει τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή και με τον νόμο, δεν είναι κάτι παράτυπο ή κάτι.
0: Το φαντάζομαι. Γιατί
1: έχει κλείσει. Και επίσης ένας παίκτης, εγώ ειλικρινά θα σου πω ότι με το χέρι στην καρδιά, αν μου έλεγες, θα έλεγα ότι οι πιθανότητες να ξαναπαίξει μπάσκετ είναι λιγότερες από το να μην ξαναπαίξει.
0: Μα ο τραυματισμός,
1: με την έννοια
0: του
1: ο σωματότυπος, τραυματισμός, ηλικία. Αυτό το τρίπτυχο. Mm-hmm. Αλλά το παιδί έχει πολύ μεγάλη θέληση. Είναι το στυλ του τέτοιο που μπορεί, δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος Φαλ. Εδώ δεν είναι ο ίδιος Λεσόρ. Και δεν ξέρω αν θα είναι ποτέ. Μακάρι το παιδί να είναι ο ίδιος και καλύτερος. Αλλά είναι πολύ δύσκολο μετά από ένα τέτοιο τραυματισμό να επανέλθει στα επίπεδα. Αλλά επειδή παίζει και άλλα, και σε άλλα ρόλο, και ειδικά αν έχει το ελληνικό διαβατήριο, νομίζω έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός θα τον κρατήσει και θα μπορεί να παίζει και ως Έλληνας.
0: Είναι 34 Φαλ. Λέει ότι έχουν γίνει όλα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα η νομοθεσία είναι ξεκαθαρή. 3 χρόνια, αν είσαι Ευρωπαίος πολίτης, ναι, ζεις σε μια χώρα, μπορείς, ας πούμε, να κάνεις την διαδικασία αυτή και να πάρεις διαβατήριο.
1: Εξετάσεις
0: έδωσε, λέει.
1: Ναι, εδώ έχει γίνει πιο εύκολο που λέει ο λόγος, γιατί τώρα με τον Τραμπ ξέρεις όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν. Εδώ έχει γίνει πιο εύκολο στην Αμερική αυτό. Πόσο μάλλον στην Ευρώπη και Ενωμένη Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ πιο εύκολο η μετακίνηση των πολιτών, ξέρεις, να γίνεται εκτός από τη μετακίνηση εργασίας να είναι και υπηκότητες. Είναι ναι. πολύ πιο απλό.
0: Από την άλλη όμως αυτό τώρα δεν δημιουργεί μια κατάσταση παράξενη σε ό,τι αφορά στον ΠΑΕ. Δηλαδή χθες ίδιο ο Αταμάν το ρίξε το φαρμάκι του, είναι ναι. από τις αγαπημένες του ατάκες. Τι είπε, λέει, έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός γιατί παίζει με περισσότερους ξένους. Αναφέρεται ναι, ναι, στην ναι, ιστορία ναι. του Γόκα, ο οποίος βεβαίως παίζει στην εθνική ομάδα. Ο Φαράκης παίξει στην εθνική Γαλλίας. Ε.
1: Βέβαια, το είχε ξαναπεί κιόλας.
0: Ναι.
1: Είχε ξαναπεί ότι εδώ έχουμε παίκτες, γιατί είπε και για τον Βεζέκο, θυμίζω, που είναι, έχει και το βουλγαρικό διαβατήριο και το ελληνικό.
0: Εντάξει, για τον Βεζέκο δεν έχει δίκιο, γιατί είναι ναι. αυστηρά ελληνικό προϊόν, ας πούμε, του μπάσκετ. Αλλά για όλους τους υπόλοιπους βλέπεις να ανοίγει. Εμείς που ζήσαμε λιγάκι τα 90's, το είδαμε να συμβαίνει σε όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Εκεί βεβαίως ήταν, πώς να το πω, ελληνοποιήσεις.
1: Είχε ανοίξει με άλλο τρόπο. Εκεί ήταν λίγο πιο άσχημο. Με ποια έννοια το λέω, ότι εδώ τουλάχιστον τηρείται μια νομοθεσία. Και υπάρχουν νομότυπες διαδικασίες. Και δεν μιλάω τώρα για το γόπα που μπορείς να διαλέξεις ένα naturalizer που το κάνουν όλες τις χώρες. Μιλάω για τους παίκτες που συμπληρώνουν κάποια χρόνια. Αλλά τότε, αν θυμάσαι, ψάχναμε θείους, παππούδες, γιαγιάδες.
0: Γίνανε αστεία πράγματα τώρα. Και μάλιστα ναι. άλλοι πήραν, υπάρχουν ένα σωρό ιστορίες τώρα. Για παίκτες ναι. οι οποίοι μετά από χρόνια το πάνε κιόλας. Είπαν τα πραγματικά τους ονόματα οι άνθρωποι, δεν είχαν σχέση. Είναι πολύ χαρακτηριστική η ιστορία του Τίτσοκ, γιατί έπαιξε στην Ρωσία του 87. Εγώ έχω εκείνο το παράδειγμα. Ήταν μια παιχτάρα ο Σοκ.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος είχε 300 συμμετοχές στην Εθνική Ρωσία. Το ότι είδαμε ένα σωρό πιτσιρικάδες, τον Ντόμιτς, τον Ντάρλατς, ξέρω εγώ, το Στογιάκοβιτς αργότερα, διάφορους, ακόμα και παίκτες που δεν παίξαν στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Νεστέροβιτς έκανε καριέρα στην Ευρώπη ως Μακρύς. Έφτασε στο NBA, δεν έπαιξε ποτέ στην Ελλάδα. Έπαιξε στο τέλος, τον Ολυμπιακό, μεγάλος, ας πούμε. Όλη αυτή η διαδικασία είχε αυτό το στοιχείο το.
1: Τουλάχιστον υπήρχαν όμως πιτσιρικάδες, δηλαδή ο Ντόμιτς και ο Ντάρλατς. Όπως λέμε και για τον Αντετοκούμπο, όταν λέμε, γιατί υπάρχουν ακόμα και σήμερα δυστυχώς άνθρωποι που λένε: μα δεν είναι Έλληνας, είναι Νιγηριανός. Μα το παιδί όχι απλά γεννήθηκε μεγάλος και έμαθε και τα βασικά, όλα τα βασικά του αθλήματος, τα έμαθε στην Ελλάδα. Τι ήταν στην Ελλάδα. Και ο Ντόμιτς και ο Ντάρλατς αντρώθηκαν στην Ελλάδα. Απλά τότε ήταν τη μόδα, οι ελληνοποιήσει ήταν λιγάκι έτσι από του Ελληνοαμερικάνου. Πήγαμε στο γενικότερο, ότι βρε ένα συγγενικά που ρε παιδί μου και τον περνάμε. Ξέρεις, κι ας είναι από τη, όπως λες, μέλος της Σοβιετικής Ένωσης ή μέλος της Ιουγκοσλαβίας ή οτιδήποτε.
0: Πάντως ανοίγει μια κατάσταση η οποία φαντάζομαι ότι θα δημιουργήσει διαφορά και η οποία απειλεί και τη θέση του Έλληνα παίκτη, η οποία ούτως ή άλλως είναι υποτιμημένη, έτσι, ας μην κοροϊδευόμαστε. Όλο και πιο πίσω πάει. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, δεν βρίσκεις και παίκτες πια οι οποίοι να είναι σε κατάσταση να μπορούν να παίξουν, ξέρω εγώ, και να είναι ανταγωνιστικοί στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.
1: Και να μπορούν να παίξουν σε τέτοιο επίπεδο. Μπορεί να γίνουν θεωρητικά, μπορεί να τους ψήσεις, να τους ψήσεις ενώ μέσα από τα παιχνίδια να γίνουν, αλλά θέλει χρόνο. Αυτό που λέμε το άμεσο, τον πήρα τώρα και παίζει, θυμίζω και τον, την περίπτωση του και το Σαμοντούροφ.
0: Έφυγε τώρα και ο Αβδάλλας και ο Σαμοντούροφ, ναι. φύγανε παιδιά.
1: Είχε πει ο κότς Αταμάν ότι τον υπολογίζω και θα τον αξιοποιήσω. Δεν τον αξιοποίησε, δεν του δώσε ποτέ το χρόνο που ήθελε το παιδί και φυσικά τα λεφτά των κολεγίων τρέχουν ρέουν άφθονα και φυσικά είναι πολύ εύκολο και σε συνδυασμό και με τη συμβουλή των γονιών τους ή θέλοντας να εξασφαλίσουν και την οικογένειά τους να φύγουν προς στο εξωτερικό.
0: Από την άλλη, σκέφτομαι ότι μην είναι και καλύτερο αυτό σε ό,τι αφορά στα κολέγια πια, γιατί τα παιδιά εκεί που μέναν στάσιμα στους πάγκους πηγαίνουν,
1: ναι,
0: είναι πρωταγωνιστές, δουλεύουν σε κορυφαία προγράμματα. Εντάξει, δεν θα παίξουν όλοι στο NBA. Αυτοί που θα παίξουν στο NBA το αξίζουν και θα πάνε παραπέρα. Αυτοί που δεν μπορούν να παίξουν στο NBA όμως θα γυρίσουν και θα είναι πιο έτοιμοι παίχτες. Δηλαδή, αν σκεφτείς τους 20χρονους, να, είπες τώρα ο Σαμοντούροφ, σκέφτομαι το παιδί από την Προμηθέα, το Ματζούκα. Δεν έπαιξε ποτέ στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή ήταν το νούμερο ένα ταλέντο.
1: Πήγε ως το σούπερ ταλέντο στον Παναθηναϊκό και δεν έπαιξε, που ήταν πρωταγωνιστής στον Προμηθέα. Είχε παίξει σε ένα-δυο μάτς με τον Γκοτ Σερέλη και είχε κάνει παπάδες, αλλά μετά πάλι το παιδί δεν αξιοποιήθηκε. Δεν μπόρεσε να βρει τη θέση του. Να είμαστε ειλικρινείς, έχουν και τα παιδιά ευθύνη πολλές φορές και οι Έλληνες. Όχι όλοι, είναι κάποιοι που έχουν αδικηθεί περισσότερο. Είναι άλλοι που ίσως έπρεπε να δουλέψουν λίγο πιο σκληρά, να μην επαναπαυτούν ότι θα έχω σίγουρη θέση, πρέπει να την κερδίσω τη θέση. Είναι κάπου στη μέση. Αλλά είναι ένα θέμα πάντως.
0: Και είναι και λίγο παράξενο όλο αυτό, μωρέ. Γιατί δεν ξέρεις και στην πραγματικότητα από πού ξεκινάει. Είναι η κότα για να τα αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή δεν παίζουν, δεν έχουν ευκαιρίες. Αξίζουν να έχουν ευκαιρίες. Όλο αυτό είναι μπερδεμένο.
1: Ακριβώς.
0: Τετάρτη ξεκινάμε. Ακριβώς. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Είναι αίτητος το πρωτάθλημα μέχρι τώρα.
1: Ναι, μέχρι είναι αίτητος από πέρσι, από την πρώτη ήττα στην πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό. Κάτι θέλει να ξανακάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά με μειονέκτημα. Ξέρεις, ο Παναθηναϊκός θέλει να επαναλάβει την ιστορία του 13. Είναι όμως διαφορετικές συνθήκες. Θυμίζω τότε πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός γυρίζει πρωταθλητής Ευρώπης από το Λονδίνο back to back στην πρώτη χρονιά του Μπαρτζόκα στην ομάδα. σε μια γενική εφορία. Ο Παναθηναϊκός περιμένει. Γίνεται αυτή η συνέντευξη τύπου φοβερή στο Κάραβελ, αν θυμάμαι καλά, και έχει βγει το θέμα που έχει διαρρεύσει και ουσιαστικά ζητάνε και από τις δύο ομάδες να κάνουν έλεγχο ντόπινγκ με αίμα, με έλεγχο αίματος, αφήνοντας υπονοούμενα ότι μπορεί κάποιοι παίκτες ή από εδώ ή από εκεί. Αλλά ήταν μια πολύ περίεργη ιστορία τότε, την οποία ο κότς Μπαρτζόκας τον είχε πειράσει πάρα πολύ. Θυμάμαι, είχε ξεσπάσει τότε συνέντευξη τύπου, δεν επιτρέπω την παραμικρή αμφιβολία για την ηθική των παικτών μου. Ο Αργύρης Πεδουλάκης από την άλλη προετοίμαζε την ομάδα, δεν μιλούσε, και ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα με 3-0, με δύο νίκες στο ΣΕΦ, με το δεύτερο μάτς να μην ολοκληρώνεται στο τέλος από τους φίλους του Ολυμπιακού που είχαν δημιουργήσει κάποια δύσκολη ατμόσφαιρα και αναγκάστηκαν οι διαιτητές το διέκοψαν. Και έτσι ο Παναθηναϊκός το είχε πάρει με 3-0, με δύο μάτς στο ΣΕΦ. Είναι το πιο δύσκολο, δηλαδή τέτοιο πρωτάθλημα δεν έχει πάρει ούτε ο κότς Μπράντοβιτς, έτσι, γιατί ναι, μπορεί να έχει πάρει σε πέμπτο. Αλλά ξέρεις, να βρεις στον άλλο πρωταθλητή Ευρώπης και δύο μάτς στην έδρα του δεν είναι κάτι απλό.
0: Είπες Αργύρης Πεδουλάκης και ναι, δεν είναι μόνο ο σεβασμός που έχουμε σε αυτόν, είναι και ότι ήταν κατεξοχήν ένας προπονητής της εισπύρωσης της δουλειάς με τον Αταμάν. Αν δηλαδή έλεγε σήμερα, αν έπρεπε να γράψει ένα γράμμα, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού σήμερα, δεν είναι ότι έχει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Είναι ότι δείχνει σταθερά να υπάρχει αυτό το ότι είναι σε άλλη σελίδα οι παίκτες και ο προπονητής.
1: Δεν ξέρω. Είναι ξεκάθαρο, ξεκάθαρο Διονύση, ότι ο Παναθηναϊκός βασίζεται, και δεν το λέμε, δηλαδή μπορεί να μας πει κάποιος ότι είμαστε κακοίδης που το λέμε αυτό. Βασίζεται στον εγωισμό των μεγάλων προσωπικότητων των παικτών. Κανείς δεν θα παίξει για τον προπονητή του. Είμαστε ξεκάθαροι. Είναι πασφανές. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και ο τελευταίος υποστηρικτής του που ήταν ο Κώστας
0: Λούκας.
1: Δεν είναι. Έχει χάσει τα πάντα. Δεν είναι ότι έχει χάσει τα αποδυτήρια. Έχει χάσει την απλή επαφή. Δεν είχε ποτέ ο Αταμάν πάντα στην καριέρα του. Δεν επιδίωκε να είναι φίλος με τους παίκτες. Δεν το έκανε και στην ΕΦΕΣ, αλλά ήταν μια διαφορετική σχέση. Εδώ πλέον κανείς δεν θα παίξει για τον προπονητή του. Θα παίξει για την προσωπικότητα, για τον εγωισμό του, για τον πληγωμένο εγωισμό. Γιατί ξέρεις, δεν είναι εύκολο να βλέπεις το μεγάλο σου αντίπαλο.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Ο οποίος έχει πολύ περισσότερες αποδοχή από πολλούς παίκτες. Και θυμίζω σε δύο παιχνίδια που αποβλήθηκε νωρίς ο κότς Αταμάν.
0: Τα πήγε και μια χαρά.
1: Και με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη από 18 πόντους το πήγε στην παράταση, αφήνοντας το σώτ βασικό και λέγοντάς του κάνε το παιχνίδι σου. Και το μάτς με τη Βαλένθια το πρώτο εδώ από τους 19 πόντους, στους 14 αποβλήθηκε ο κότς Αταμάν και πήγε στο σουτ. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι μάγος ο κότς Ερέλης ή ότι τα κάνει λάθος όλα τα. Είναι όμως πολλές φορές φύσεις όταν ξέρει ο παίκτης, σου λέει για να πάρουμε το πρωτάθλημα αυτό θα φύγει. Άρα είναι πολύ δύσκολο, είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Αλλά ξαναλέω, έχει τέτοιες προσωπικότητες ο Παναθηναϊκός που αν πούνε θα παίξουμε για το τον εγωισμό μας. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν να παίξουν ως ομάδα. Γιατί αν δεν παίξουν ως ομάδα, είναι δύσκολο να νικήσουν στον Ολυμπιακό τρεις φορές.
0: Και είναι πάντα αυτό το δεκαήμερο, το, λέει, τόσο κοντά τα μάτς κάθε δύο μέρες. Δηλαδή, ξεκινάει Τετάρτη, έχει Παρασκευή, Δευτέρα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα ακόμα ντεζαβαντάζ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός παίζει με κεκτημένη ταχύτητα αυτή τη στιγμή. Θυμίζω, είναι Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα, είναι τα τρία πρώτα μάτς. Δηλαδή, σε λιγότερο από εβδομάδα θα έχουν παίξει τρεις φορές σε τέτοιες εντάσεις και σε τέτοιους ρυθμούς. Δεν είναι απλό. Δεν είναι εύκολο.
0: Γιατί έκανε λάθη και στο ρόστερ του, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ναι, ανάμεσα στα άλλα, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε ξαφνικά με 1,5 σέντερ. Φαρίντ παίζει λίγο, τώρα είναι τραυματίας. Ναι. Πώς θα παίξει, δηλαδή, θα πρέπει ο Λεσόρ, ο οποίος έρχεται το παιδί από ένα τόσο μεγάλο τραυματισμό. Οκ, ανταποκρίνεται μια χαρά, αλλά σκέφτομαι, ας πούμε, Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο. Καταλαβαίνεις, το είδαμε και στη σειρά με τη Βαλένθια.
1: Τόσο περνούσαν. Δεν κάλυψε ποτέ το σέντερ. Αυτό που λες δεν είναι. Και ήταν κομβική η απόφαση του να πει όχι για τον Ντέρικ Τζόνς. Γιατί θυμίζω ότι Παρτίζαν, όχι για άλλους λόγους, όχι για λόγους οικονομικούς. Ο πρόεδρος κυγόταν να μην πάει παίκτη στον Ολυμπιακό, γιατί έχει τρομερά προβλήματα λόγω της αντιπαλότητας με τον Ερυθρό Αστέρα. Και έλεγε ότι παιδιά πάρτε τον όσο. Και τον πρότεινα στον κότσο Ανταμάν και είπε όχι, θα μου χαλάσει τα αποδυτήρια.
0: Μιλάμε για τον ίδιο Τζόνς που το τελευταίο δεκάλεπτο, μια εβδομάδα πριν, εκεί ήμασταν. Στο ΆΚΑ έπαιξε καταλυτικό ρόλο για να πάρει Ολυμπιακό στο τέταρτο ευρωπαϊκό του πρωτάθλημα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.

0: επιστρέψουμε λιγάκι στα ποδοσφαιρικά. Έχει πολλά μικρά και διάφορα. Πρώτα απ' όλα έγινε 103 ετών ο Ατρόμητος. Έδωσε και μια ωραία ανακοίνωση η ομάδα του Περιστερίου. Μια άλλη γειτονιά της Αττικής, στην Νέα Σμύρνη, ο Χουάν Φεράντο είναι ο νέος προπονητής του Πανιωνίου. Δικός μας άνθρωπος πια, δούλεψε στο Βόλο μια-δυο φορές, στο Πανσεραϊκό, πέρασε από την Κύπρο, από την ΑΕΚ Λάρνακας. Πανιώνιος που σαν να περιμένει τη σειρά του, είναι εκεί σταθερά μια-δυο χρονιές γύρω από την άνοδο, προσπαθώντας να επιστρέψει εκεί που κάποτε ήταν δεδομένο ότι θα βρίσκονταν. Λίγο βορειότερα στην Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί μια τάκα του Ρασβάν Λουτσέσκου σε μια συνέντευξη που έδωσε στην χώρα του στη Ρουμανία. Λειτουργώ πάντα συναισθηματικά, είπε, και το καλύτερο παράδειγμα για να σας το επιβεβαιώσω είναι ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πόκερ σιωπηλό εκεί ανάμεσα στη διοίκηση και στον προπονητή. Υπάρχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Προφανώς ο Ιβάν Σαββίδης ξέρει και όσο καιρός περνάει τόσο και μειώνεται η πιθανότητα μιας αλλαγής, αλλά έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα και για το αν θα έφευγε ο Λουτσέσκου και για το αν θα κοιτάξει άλλο προπονητή ο ΠΑΟΚ και γενικότερα όλο αυτό το ιδιαίτερο και το παράξενο. Δεν ξέρω, Γιώργο Νοικοκύρη, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και βότια, έτσι δεν το λένε?
1: Ναι, κάπως έτσι. Καλησπέρα. Και αλήθεια είναι ότι δεν το έχουν ξεκαθαρίσει από όσο...
0: Είναι η μόνη ομάδα που έχει δημιουργεί. Δηλαδή, ακόμα και ο Άρης είπε: θα συνεχίσω με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ας πούμε. Έχει μπει στη διαδικασία.
1: Και διαιτητέ συμβόλαιο καινούργια, αν θυμάμαι καλά. Έχει μπει, δηλαδή, επισήμω πια. Έχει κλείσει το θέμα. Ο ΠΑΟΚ, ναι, είναι ανοιχτό ουσιαστικά. Έχει συμβόλαιο ο Λουτσέσκου, αλλά δεν βάζει και κανείς το χέρι του φωτιά ότι θα τον δει στην προετοιμασία.
0: Ναι, αυτό. Και μάλιστα είναι, ξέρεις, και από τις ομάδες που έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτος αλλά τέταρτος λόγω της κατάκτησης του κυπέλλου από τον Όφη. Παίζει 21-22 Ιούλη. Που σημαίνει ότι σε καμιά 20 μέρες ξεκινάει την προετοιμασία του. 22 Ιουνίου είναι η έναρξη ημερομηνίας, η ημερομηνία που θα ξεκινήσουν προετοιμασία. Οι περισσότεροι από αυτούς θα παίξουν δεύτερο προκριματικό. Άρα λες ότι ενώ δεν υπάρχει πολύς χρόνος, πολλό δε μάλλον για μια αλλαγή, παρά τα αυτά δεν υπάρχει και αυτή η σιγουριά που θα έπρεπε, ειδικά σε ένα κλαμπ το οποίο αν μη τι άλλο εδώ και καμιά δεκαετία, ξέρεις, λειτουργεί καλά επαγγελματικά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δύσκολα τώρα 20 μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία μπαίνει στη διαδικασία να διώξει τον προπονητή, ειδικά αν είναι ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ με την ιστορία που έχει. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση, γιατί και να μείνει τελικά, νομίζω ότι θα μείνει γιατί κανείς από τους δύο δεν είπε να φύγει. Δηλαδή κάπως έτσι νομίζω ότι...
0: Και θα είναι μια
1: Και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πει σε έναν άνθρωπο που είναι συνυφασμένος με την ιστορία του, έχει πάρει τα μισά πρωταθλήματα της ιστορίας του ΠΑΟΚ, έχει πετύχει πολύ μεγάλες επιτυχίες με τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έχει κάνει καλές φορές ο Λουτσέσκου, δεν μπορεί εύκολα να τον διώξει. Απ' την άλλη και ο Λουτσέσκου δεν θέλει να φύγει αυτός, νομίζω. Δηλαδή και δεν υπάρχει κάτι αυτό στα χέρια του μάλλον για να μπορεί να μπει στη διαδικασία. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που χωρίσανε, ένα που ξυπνήσαμε και ο Λουτσέσκου είχε πάει κάπου στην Αραβία.
0: Έχοντας πληρώσει ο ίδιος, ας πούμε, τον buyout. Γιατί έφυγε με τέτοιο τρόπο. Έχουν συμβεί κανένα δυο.
1: Ξαφνικά πριν από προετοιμασία, νομίζω έφυγε.
0: Ναι. Όταν πήρε τη θέση του μετά ο Πορτογάλος, ο Περέιρα. Έχουν συμβεί κανένα δυο πράγματα, ή μάλλον για το πιο σωστά, έχουν γραφτεί κανένα δυο πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν ενεργοποιήσει, ξέρεις, τους μηχανισμούς. Εδώ το πράγμα έχει περάσει πιο στον ντούκου. Δηλαδή, κάποια στιγμή μες στην άνοιξη γράφτηκε ότι ο Λουτσέσκου μίλησε με τον Παναθηναϊκό. Αλλά πέρασε αυτό το πράγμα, ότι σαν να μην έγινε. Αντίστοιχα, εδώ και καμιά εβδομάδα γράφουν για την Μπεσίκτας. Μάλιστα, φτάσαν σε ένα σημείο να του λένε ότι η πρόταση είναι 2 εκατομμύρια το χρόνο κλπ. Και πάλι να μην. Απ' την άλλη, γράφεται για τον ΠΑΟΚ ότι είναι στην αγορά, ότι κοίταξε αυτόν τον προπονητή ή κοίταξε τον άλλον. Και πάλι δεν διαψεύδεται κάτι. Σου δίνει την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι είναι. Δεν ξέρω τώρα, ίσως να είναι και η αίσθηση απλά. Ότι είναι κάτι που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί στο τραπέζι. Δηλαδή και μέσα στο καλοκαίρι, μετά από έναν αποκλεισμό, ίσως κατάλαβες. Ανά πάσα στιγμή θα είναι εκεί πλέον.
1: Ναι, οκ, εννοείται αυτό. Εδώ λέμε τώρα για το αν θα αν θα ξεκινήσει μαζί με τον Λουτσέσκο ΠΑΟΚ ή όχι, γιατί και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το πει κανείς με σιγουριά αυτή τη στιγμή. Ναι. Νομίζω όμως ότι όσο κυλάμε προς την προετοιμασία, πια είναι δύσκολο να υπάρξουν τόσο σημαντικές αλλαγές, γιατί φαντάσου ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία φέτος απέτυχε. Δεν μιλάμε για μια ομάδα που είναι επιτυχημένη και εντάξει, ακόμα και κάποιος να έρθει τελευταία στιγμή, μέχρι να βρει τα πατήματά του, θα έχει μια έτοιμη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά θα αλλάξει. Αφού απέτυχε φέτος σε μεγάλο βαθμό, περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Άρα το να έρθει και ένας νέος προπονητής μαζί θα τα κάνει ακόμα πιο δύσκολο όλο αυτό το puzzle που θα πρέπει να ξαναφτιαχτεί από την αρχή.
0: Όλο είναι περίεργο και το γεγονός ότι και παίχτες είναι στον αέρα και όλη αυτή η κατάσταση μοιάζει με το ότι είναι ΠΑΟΚ που δεν είναι ο ΠΑΟΚ της τελευταίας δεκαετίας. Δεν σε ξεκίνησα τυχαία από τα Βόρεια, θα σε κατεβάσω πιο κάτω, νομίζεις ότι θα γλιτώσεις. Με τον Παναθηναϊκό χθες συζητήσαμε με τον Μπάμπη Τσιμπίδα για τον νέο προπονητή κλπ. Η ΑΕΚ απολαμβάνει το προνόμιο, παίζω play-off, μη με ενοχλείτε, αφήστε με στην ησυχία μου, δεν έχω να κάνω κάτι. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν θα γλιτώσεις όμως. Οπότε σε ρωτώ ξεκάθαρα, τι συμβαίνει σε μια ομάδα η οποία εκείνη την προετοιμασία της θα ξεκινήσει στις 29, αν θυμάμαι καλά, του Ιούνιου.
1: Ναι, 29 στο ΡΕΙ την πρώτη συνάντηση.
0: Ναι, 3 του μήνα θα φύγει, ας πούμε, να πάει αυτά τα 2 δεκαήμερα τα γνωστά στην Ολλανδία. Θέλω να πω, Γιώργο, είμαστε σε χρονιά, σε καλοκαίρι που πάνε να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Ολυμπιακός. Περισσότερο από ό,τι έχουμε καταλάβει.
1: Ναι, και το εντυπωσιακό της όλης υπόθεσης είναι ότι ο ίδιος ο Μεντιλίπαρ θέλει να τον αλλάξει πλέον. Τα προηγούμενα 3 καλοκαίρια ήταν ο άνθρωπος που απέρριπτε συνεχώς αλλαγές. Και ό,τι οι αλλαγές πήγαν να γίνουν έγιναν αναγκαία γιατί κάποιος έφυγε ή εν πάση περιπτώσει με το ζόρι που λέει ο λόγος. Δεν ήταν άνθρωπος των αλλαγών ο Μεντιλίπαρ, νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει, αλλά αυτή τη στιγμή προφανώς θεωρεί ότι η ομάδα που είχε στα χέρια του για 3 χρόνια έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό τον κύκλο της και πρέπει να φτιαχτεί ξανά από την αρχή με νέα υλικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν σημαίνει ότι οι 26-27 που τελειώσανε θα φύγουν και θα έρθουν άλλοι 26-27, έτσι για να μην υπερβάλλουμε, αλλά μπορούν να δούμε τους μισούς να αλλάζουν. Που δεν είναι και λίγοι μεταξύ μας, έτσι.
0: Και κυρίως να αφορά στην πρώτη γραμμή.
1: Δεν θα φύγουν όλοι με όλη πρώτη γραμμή, αλλά μπορεί να φύγει η μισή πρώτη γραμμή.
0: Αυτό.
1: Ναι, που επίσης είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Πέρσι, κάνοντας λογαριασμούς τέτοια εποχή, λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι οι ίδιοι 10 και θα πάρει έναν αριστερό εξτρέμ για να στείλει το Ζέλσον δεξιά. Δηλαδή, ακόμα και το γνωρίζοντας ότι ο Κάρμο δεν θα συνεχίσει, έλεγε ότι ο Ολυμπιακός θα το λύσει εσωτερικά. Ότι ο βασικός θα είναι ο Πιρόλα, ας πούμε. Και όντως, η αλήθεια είναι ότι το περασμένο καλοκαίρι, παρότι παραδοσιακά ο Ολυμπιακός κάνει πολλές μεταγραφές, έγιναν κινήσεις οι οποίες σχετίζονταν κυρίως με το βάθος. Ξέρεις, να ανοίξουμε το rotation, νεότερα παιδιά,
1: ναι.
0: Αυτό, ίσως να βγουν λαβράκια, ο Σιπιόνι, ο Μάντσα, όπως το λέγανε, το Στόπερ.
1: Ναι,
0: παιδιά τα οποία σου έδιναν, ο Νασιμέντο, που σου έδιναν την εντύπωση ότι είναι για το επόμενο κεφάλαιο της ομάδας. Το Ολυμπιακό σιγά σιγά προετοιμάζει την επόμενη μέρα του. Τώρα, λες ότι πάει το πράγμα να ανακατευτεί πολύ, ότι πάει να αλλάξει.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται, δεν του βγήκε το πράγμα αυτό το καλοκαίρι το προηγούμενο. Βλέπω τα παιδιά αυτά που είπες δεν μπόρεσαν επί της ουσίας να βοηθήσουν στο βαθμό που θα θέλανε τον Ολυμπιακό. Άρα το είδαμε άλλωστε μπράκτος από τον ίδιο τον προπονητή και την ίδια την ομάδα. Τελείωσε τα play-off τη σεζόν με τα play-off με την ομάδα την προπέρσινη. Έτσι παίζανε παιδιά που ήταν είτε από το 24
0: είτε περσινή. Από το 25. Αυτή είναι η εκδοχή του. Μετά την ΑΕΚ, μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα.
1: Ακριβώς. Αυτό φωνάζει ότι ξέρεις τελικά δεν πέτυχαν αυτοί που ήρθαν ή δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν αυτούς που είναι τώρα. Και αυτό είναι ένα θέμα γιατί κάθε χρόνο ξέχωρα ότι γεμίζεις από εμπειρία μεγαλώνεις και ένα χρόνο, έτσι. Και αυτό, όλο αυτό το κομμάτι έχει την επίπτωσή του στην, συνολικά στην ομάδα. Νομίζω όμως ότι θα περιμένουμε και θα δούμε ένα καλοκαίρι με πολλές αλλαγές, αλλά είναι και το ακατάλληλο καλοκαίρι για πολλές αλλαγές ταυτόχρονα. μπερδεύω λίγο, αλλά θέλω να πω ότι αν ήταν το περσινό αυτό το καλοκαίρι θα βόλευε περισσότερο. Τώρα με το Μουντιάλ.
0: Έχει εξασφαλισμένη θέση σε League Face, όλο αυτό το πράγμα. Ναι, και το Μουντιάλ που λες, σωστά.
1: Τώρα όμως το Μουντιάλ που δεν ανοίγει τις αγορές, είναι λογικό ότι με το Μουντιάλ να ξεκινάει σε λίγες μέρες 11, δεν είναι σέντρα που
0: ναι,
1: τα μάτια θυμάμαι καλά, ναι. Και μέχρι τις 19 παίζουν πάνω από ένα μήνα πλέον, γιατί είναι.
0: 40 γεμάτες. 40 γεμάτες.
1: Ναι, 40 γεμάτες. Επίσης με προκριματικά που σημαίνει ότι δεν μπορείς το ίδιο να δελεάσεις τον ποδοσφαιριστή με πέρσι που του έλεγε ότι κοίτα να δεις, υπογράφεις και παίζεις 8 ματσάκια Champions League σίγουρα, ό,τι και να γίνει. Και μπορεί και παραπάνω όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός 10, ξέρω εγώ. Εδώ του λες υπογράφεις και θα ξεκινήσουμε το κουπί από τον Αύγουστο, έχουμε δύο προκριματικούς, να μπορέσουμε να μπούμε. Έχει τη σιγουριά του θα παίζει στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό
0: θα
1: κομμάτι.
0: Θα παίξει η Europa League, League Face, εντάξει, δεν είναι μικρό, ναι. Αλλά όντως ναι, θα πρέπει να δώσεις ένα πρώτο καλοκαιρινό τεστ. Και εδώ θέλω να σταθώ ότι για ομάδα που πάει να αλλάξει πολλά, σημαίνει ότι η προετοιμασία έχει νόημα να έχεις τους παίκτες εκεί. Δηλαδή πρέπει τα προκριματικά αυτά να τα παίξεις με τους καινούργιους τους παίκτες. Δεν μπορείς να έχεις ανοιχτούς λογαριασμούς. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω πόσο πιθανό βλέπεις να υπάρξει ένα μεταγραφικό κύμα νωρίς. Έχουν όλοι επικεντρωθεί στην Ισπανία. Δίνεται η εντύπωση ότι τα κλειδιά τα κρατάει ο προπονητής, ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει. Εντάξει, νομίζω ο Νάι Λόπεθ συμφωνούμε ότι είναι πρώτη μεταγραφή.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Ναι. Η δεύτερη θα σου πούμε.
0: Ο Φορτούνης, σωστά είναι.
1: Ναι. Πρώτη, εντάξει. Ναι. Okay, νομίζω ότι αυτοί μπορεί να ανακοινωθούν και μέσα στη βδομάδα που έρχεται.
0: Θα μπορούσε, ναι.
1: Δηλαδή, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, τυπικό είναι, δεν είναι. Νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Μιλάμε για δύο παίκτες ελεύθερους. Αυτό για το Φορτίνο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσουμε. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι ένας παίκτης που θέλει ο προπονητής. Του κάνει για τον άξονα ένα οχτάρι, που μπορεί να βοηθήσει επιθετικά την ομάδα. Τον είδαμε λόγω του conference με την ΑΕΚ και του τελικού που πήγε Ράγιο. Και είναι η σφραγή του προπονητή εκεί. Η αλήθεια είναι ότι τα καλοκαίρια που έχουμε ζήσει με το Μεντιλίμπαρ υπάρχει μια μεταγραφή που είναι ουσιαστικά 100% δικιά του. Δηλαδή παίκτη που τον ξέρει ο ίδιος και τον έχει προτείνει.
0: Ο Ντάνι, ας πούμε, πρόπερση ήταν μια χαρακτηριστική τέτοια ιστορία.
1: Ο Ιμπόρα.
0: Ο Ιμπόρα είναι το προηγούμενο, ναι, αλλά καταλαβαίνω τι λες. Ότι είναι, υπάρχει ένα τέτοιο του προπονητή.
1: Όμως, να μπει σε μια διαδικασία να μην είναι το προηγούμενο, έχει δίκιο. Αλλά και για τον Ιμπόρα έχει πει να μείνει, αν θυμάσαι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ήταν σε μια διαδικασία. Ναι, γιατί το πρώτο καλοκαίρι δεν υπήρχε. Δεν προλάβει την πρώτη. Το 24 δεν ήταν άλλος προπονητής και το Γενάρη δεν προλάβει. Έχει δίκιο. Άρα έχουμε δύο καλοκαίρια. Όπως και να έχει όμως, είναι σε μια διαδικασία τέτοια. Δεν νομίζω όμως ότι θα πάρει και όλη την Ισπανία στο τέλος ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, μια λίστα με τη Λίμπαρ που.
0: Κυκλοφορούν πολλά ονόματα. Δηλαδή, υπάρχει ο Μαρμόλ, ένα στόπερ της Λας Πάλμας, ανήκει 50-50 με την Μπαρτσελόνα. Φαίνεται ότι είναι ένα πρόσωπο, ας πούμε,
1: ναι,
0: που
1: να
0: παίζει.
1: Έτσι για το rotation, γιατί και τα στόπερ χρειάζεται πολύ αλλαγή.
0: Και όχι μόνο. Να, σήμερα γράφτηκε το όνομα του Μαφέο σε μια εφημερίδα. Είναι ένας καλός δεξιός μπακ. Είναι σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός θέλει δύο δεξιά μπακ, όχι έναν. Ο Κωστίνη έχει συμφωνήσει με την Brighton. Ο Ροντινέη δεν λογίζεται πια σαν μπακ. Άρα αυτομάτως λες ότι εκεί κι αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί γρήγορα.
1: Μα στην άμυνα είναι η μεγαλύτερη δουλειά που έχει να γίνει επί της ουσίας. Γιατί και αριστερό μπακ θα χρειαστεί.
0: Και είναι και κάτι
1: ακόμα. Και τραματοφύλακες θα χρειαστούν.
0: Αυτό.
1: Την πεντάδα της άμυνας θα γίνουν πολλές αλλαγές.
0: Είναι και κάτι ακόμη, Γιώργο, το ότι okay, ο Ολυμπιακός μπορεί να σχεδιάζει όπως κάθε ομάδα να σχεδιάζει τα δικά της. Απ' την άλλη, σχεδιάζει και η αγορά πράγματα. Και υπάρχουν παίκτες που ανά πάσα στιγμή, δηλαδή του Κωστίνια έγινε σε μια στιγμή. Παιδιά σαν τον Τζολάκη, σαν τον Μουζακίτη, σαν τον Μπιρόλα είναι στην αγορά και είναι δεδομένο το ενδιαφέρον ομάδων. Ήδη γράφονται πράγματα.
1: Το κόμμα που γράφει και δεν το γράψε τώρα τα νέα διαδικασία.it. Ξέρεις, τώρα με τα site και τις σελίδες που μπορεί να χαθεί λίγο η μπάλα, το έγραψε η καθέτα τηλεσφόρου. Δεν νομίζω ότι μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τον Πυρόλα του Ολυμπιακού, αν όντως δεν γνωρίζει ότι κόμμα ενδιαφέρεται για να τον πάρει. Η οποία κόμμα, για να μπορεί ο κόσμος να
0: καταλαβαίνει,
1: να μην θυμάται, ναι, βγήκε τέταρτη. Θα παίξει Champions League απευθείας. Έχει δηλαδή δεδομένη τη συμμετοχή του στο Champions League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άνεση που έχει οικονομικά και για την προσεγγίση που μπορεί να κάνει στον κάθε ποδοσφαιριστή. Έτσι, γιατί ο Πυρόλα Ιταλός είναι ο άνθρωπος, κάποια στιγμή στην Ιταλία λογικά θα γυρίσει ο στόπερ, αλλά προφανώς μπορεί να έχει στο μυαλό του τη Μίλαν, την Ίντερ και τη Γιουβέντους, λέω εγώ.
0: Τώρα, η Μίλαν δεν παίζει στην Ευρώπη φέτος. Η Κόμο παίζει Champions League.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Ότι, δηλαδή, είναι ένα σενάριο που μοιάζει πάρα πολύ αληθινό και πολύ εύκολα πραγματοποιήσιμο, εάν και εφόσον γίνει. Ακόμα και για τον Ρίτσο μπορεί να προκύψει η πρόταση. Βεβαίως, ξαφνικά δεν θα μείνει χωριστόπερο Ολυμπιακό. Η Λάνσε παραπάρει τον Μπιανκόν. Η οποία Λάνσε επίσης πάει στο Champions
0: League. Δεύτερη. Πίσω από την Παρή.
1: Ναι. Θέλει λύσεις έμπειρες. Προφανώς δεν θέλουν να ανοίξουν και πολύ.
0: Υπάρχει
1: το
0: και μια λεπτομέρεια ακόμη, δεν θέλω να σας διακόψω. Είναι αυτό το 4-4 που έχει φτιάξει η UEFA για κάθε ομάδα. Πρέπει να έχει 4 γηγενείς και 4 από την Ακαδημία. Άρα ψάχνουν όλοι να ενισχύσουν το εθνικό προφίλ τους, δηλαδή παίκτες από τις χώρες τους. Εξού και ο Πιρόλα ή ο Μπιανκόν με παραστάσεις Champions League. Μπορεί, ας πούμε, να γίνονται αρεστοί λιγάκι παραπάνω σε Ιταλούς, σε Γάλλους κλπ. Είναι μπέρδεμα ο τρόπος με τον οποίο χτίζεται τα νέα puzzle, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε team building. Λέω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι η ομάδα που θα έχει, εντάξει, μεταξύ μας συνήθως έτσι συμβαίνει, αλλά φέτος αναμένεται να είναι πολύ πολύ έντονο το καλοκαίρι, με πάρα πολλές αλλαγές. Θεωρώ ότι θα έχει περισσότερες από όλους μακράν.
1: Ναι, και θα έχει και σταδιακά. Δηλαδή, άλλη ομάδα θα πάει για προετοιμασία, άλλη ομάδα θα παίξει στον πρώτο προετοιματικό, μπορεί να είναι άλλη ομάδα στο δεύτερο, άλλη ομάδα του Σεπτέμβρη.
0: Ναι, σωστά.
1: Όλο αυτό το κομμάτι παίζει ένα ρόλο όπως αν το κάνουμε, γιατί δεν μπορεί να κάνει όπως θα ήθελε τη δουλειά του με τη Λίμπαρ, γιατί είναι σίγουρο, για παράδειγμα, ότι στις 29 του μήνα θα έχει μαζί του και καμιά δεκαριά παίχτες που λογικά δεν θα είναι τέλος Αυγούστου. Κάποιοι δανεικοί που θα επιστρέψουν να καλύψουν και κάποια κενά. Σου θυμίζω ότι ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, για παράδειγμα, θα είναι στο Μουντιάλ. Το τελευταίο μάτς του Ελκαμπή με το Μαρόκο είναι 25, αν θυμάμαι καλά, Ιουλίου, με το Ιράν 27.
0: Το Μαρόκο έφτασε στους 4 το προηγούμενο Μουντιάλ. Θα μπορούσε να πάει πολύ βαθιά.
1: Και να μην πάνε και πολύ, θα πάρουν και μια δεκαετία μέρες, αλλά δεν έχουν κάνει διακοπές καθόλου.
0: Εδώ θα πάρουν αυτοί που θα ταξιδέψουν μαζί σου στη Σουηδία. Δηλαδή και τα παιδιά της Εθνικής τώρα που θα παίξουν με τη Σουηδία και την Ιταλία τα φιλικά του Ιούνιου, και εκείνοι θα έχουν 3-4 μέρες. Δηλαδή φαντάζομαι θα ξεκινήσουν από την Ολλανδία.
1: Στην Ολλανδία, μπράβο, είναι σωστά.
0: Άρα φαντάσου όλους αυτούς.
1: Αλλά και αυτοί που θα είναι λοιπόν ένα μήνα στην Αμερική και θα παίζουν, θα θέλουν και μια εβδομάδα να ξεκουραστούν μετά. Λογικό είναι. Άρα εκεί θα πρέπει να έχεις εργοπαίχτες που μπορεί να μην. Δηλαδή ο Κλέιτον, που λέω ένα παράδειγμα, έτσι, που είναι ένας επιθετικός, ο μοναδικός που θα έχει από την αρχή αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ. Δεν νομίζω ότι και γιατί να τον έχει στο τέλος.
0: Είναι και οι θέσεις ξένων, είναι πολλά. Είναι πραγματικά το παζλ
1: ολυμπιακό. Είναι πολλά.
0: Έχει πολλά.
1: Έχει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ. Και θα έχει πάρα πολλές αλλαγές και μεταπτώσεις, νομίζω, όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστημένος από το ότι η Παρή το πήρε. Στο τέλος νίκησε το καλό, ας πούμε.
1: Εντάξει, κοίτα. Επειδή δεν έγινε ο τελικός που περιμέναμε. Ναι. Η αλήθεια δεν ήταν καλό.
0: Ή μπορεί και να έγινε.
1: Γιατί, σ' άρεσε?
0: Όχι, γιατί έγινε ένα μάτς το οποίο η Arsenal απλά πρώτα σκέφτηκε να μην το χάσει και μετά να το νικήσει. Παρότι βρέθηκε.
1: Εντάξει, η Arsenal πέτυχε ένα γρήγορο γκολ και επειδή το πέτυχε η Arsenal και είχε πάρει, γύρισε για να κάνει το 8ο γκολ. Αλλά εντάξει, με την Παρή δεν μπορεί. Δηλαδή, θα ήταν πολύ δύσκολο. Πρέπει να τη βάλει και ένα δεύτερο για να κερδίσει η Arsenal. Ό,τι είχε κάνει η Chelsea, για παράδειγμα, στο τελικό του παγκοσμίου του Ορφιλόγου το καλοκαίρι το περασμένο. Νομίζω ότι ναι, στο τέλος κέρδισε αυτή η ομάδα που είναι πιο ποιοτική και αυτή που το κυνήγησε περισσότερο. Η Arsenal έχασε ως Arsenal. Με ένα πέναλτι το τέλος, όπως έχει συνηθίσει να κάνει πρωταθλήματα, ξέρω εγώ φέτος το πήρε. Okay. Αλλά πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μιλάμε για την εποχή της Paris Saint-Germain και το πώς το γαλλικό ποδόσφαιρο πια κυριαρχεί στην Ευρώπη και μπορεί να έχουμε και το τρίτο του χρόνου. Δεν διαφωνεί κανείς ότι η Παρή ως πρωταθλήτρια Ευρώπης με το υλικό που έχει, με τον προπονητή που έχει, μπαίνει ξανά ως φαβορή σε αυτή τη διαδικασία που είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ καταπονεί τις ομάδες και τους παίχτες. Αλλά με δύο ευρωπαϊκά σερί, γιατί όχι να μην κάνει και ό,τι κυριαρχεί. Και πραγματικά δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Εμπαπέ τώρα σε αυτό το κομμάτι. Στα άλλα θα ήθελα.
0: Το ότι έφυγε.
1: Με τα χρήματα που έχει, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Να. Και νομίζω ότι θα έχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα και ο ίδιος. Εμείς δεν τα συζητάμε αυτά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το να φεύγεις το καλοκαίρι που αλλάζουν τα πάντα στην Παρή και η Παρή τα δύο χρόνια που λείπει έχει πάρει τα πάντα και δύο σερί.
0: Δεν είναι για να το καμαρώνεις κιόλας, δεν είναι για να το συζητάς.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχει πάρει, πάρει ούτε ένα κατσαρολάκι με τη Ρεάλ. Δηλαδή, να πει η Ρεάλ τώρα δύο χρόνια χωρίς τίτλο έχει γίνει κατακλυσμό.
0: Εντάξει, είναι η σωστή ομάδα.
1: Είναι κάτι ασύλληπτο που έχει συμβεί.
0: Το χειρότερο είναι ότι μαζεύτηκαν λέει 13 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξουν τον Εμπαπέ από τη Μαδρίτη. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει στο Παρίσι, όσο αυτό που του συμβαίνει στη Μαδρίτη. Από την άλλη, είπες πριν Μίλαν, θέλω να σου πω αυτό σαν τελευταίο. Πόσο ακούγεται το ρεπορτάζ που θέλει τη Μίλαν να συζητά με τον Άρνε Σλότ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας?
1: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, βέβαια εντάξει, ο Σλότ έχει γράψει το όνομά του στην ιστορία της Λίβερπουλ, πήρε πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι η άβρα του Κλόπ και η ορμή που είχε η ομάδα, γιατί όταν έφυγε ο Κλόπ η ομάδα ήταν πολύ καλά. Δεν μπορεί να μην είχε πάρει το
0: πρωτάθλημα. Με 700 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές πέμπτος, δεν τα κατάφερε κανείς, μόνο ο Άρνε Σλότ. Γιώργο Νικοκύρης, ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, καλώς μεσημέρι. Ευχαριστώ.

0: Μια λεπτάκια πριν από τις 4.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Give it up to Laura.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Ακούτε Radio Rumor News. Number 1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είναι 5.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Συναγερμός σήμανε στις αρχές όταν ειδοποιήθηκαν ότι η άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα κτηρίου στην Μάνδρα Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν ειδικός διαπραγματευτής καθώς και κλιμάκια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Δύο επεισόδια χθες στην Αλβανία όταν ακτιβιστές και κάτοικοι που ανησυχούν για τις περιουσίες τους συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την ανέγερση τουριστικής μονάδας σε περιοχή υψηλού οικολογικού προφίλ στην πόλη Σβέρνιτσα. Ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους και ομογενείς μας, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε σοβαρά. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τα Τύρανα την διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, ωστόσο κατέγραψε όπως λέγεται την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών. Στην ίδια ανακοίνωση η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία της αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντολογικών περιοχών στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την πορεία της Αλβανίας προς την Ενωμένη Ευρώπη. Νύχτα τρόμου και χάους, πλιάτσικου εκτεταμένων βανδαλισμών και πρωτοφανούς βία στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας χθες, μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague από την Paris Saint-Germain. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 219 τραυματίστηκαν, μεταξύ τους 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Συνελήφθησαν συνολικά 780 άτομα. Η Ουάσιγκτον σκληραίνει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας Μοχαμάτ Γκάλιμπαφ δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Ψηλά στην λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, οι μάχες του Ισραηλινού στρατού κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο εντείνονται ώρα με την ώρα, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας κάστρου Μποφόρ. Υπό το βάρος των εξελίξεων, η Γαλλία ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ. Στην ακρίβεια και τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο, ενώ για τον ίδιο μήνα προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε δίκαιη την απόφαση της κυβέρνησης να ενταχθούν οι νοσηλευτές στα βαρέα και ανθεγιεινά. Ο

0: Του πατέρα και γιου 46 και 20 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής οδού προς Ρίο.
1: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News
0: για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

γνώστης πόλης.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού ομογενή μας, τα επεισόδια που ξέσπασαν χθες στην Αλβανία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων που ανησυχούν για τις περιουσίες τους λόγω ανέγερσης μεγάλης τουριστικής μονάδας σε περιοχή υψηλού οικολογικού προφίλ. Συγκεκριμένα στην περιοχή Σβέρνητσα, δίπλα στη λιμνοθάλασσα Νάρτα και σε μικρή απόσταση από το δέλτα του ποταμού Βιώσα, μία από τις τελευταίες ανέγκυκτες παράκτιες ζώνες της Μεσογείου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τα Τύρανα τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. Στην ίδια ανακοίνωση, η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντολογικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Ουάσιγκτον σκληραίνει τις τάσεις της στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τη ΣΥΠΑ πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Ψηλά στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείου σε τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, οι μάχες του Ισραηλινού στρατού κατά της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο εντείνονται ώρα με την ώρα, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατηγικές εξελίξεις την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας κάστρου Μποφόρ. Υπό το βάρος των εξελίξεων, η Γαλλία ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην ακρίβεια και τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο, ενώ για τον ίδιο μήνα προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση. Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε δίκαιη την απόφαση της κυβέρνησης να ενταχθούν οι νοσηλευτές στα βαρέα και ανθυγιεινά. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να εκκινήσει ο διαγωνισμός του υπερταμείου για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας. Ο σχεδιασμός θα αφορά την υποπαραχώρηση 800 θερμάτων χερσαία ζώνη στη θέση Βλήχα. Ο διαγωνισμός αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά projects για την Δυτική Αττική και συνολικά για το παραλιακό μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης. Εντατικούς ελέγχους κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποιεί η ΑΔΕ, κυρίως με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων ΠΟΣ συνδεδεμένων με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Βουλγαρία και άλλες χώρες. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 680.000 ευρώ σε 55 επιχειρήσεις. Θρήνω στην Πάτρα για το τραγικό θάνατο πατέρα και γιου 46 και 20 ετών αντίστοιχα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσυκλέτα

0: Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Ράδιο Rumeli News. 98 FM, Λαμία.
2: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική.
3: Ράδιο Rumeli News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Ακούτε.
0: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.
3: Yes, and I won the fight. Now I want my reward in heaven tonight, just like you promised.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγειά σου. Κάβα Ποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: Με έδρα την Αθήνα, ο σταθμός δίνει βήμα σε νέες φωνές δημοσιογράφους και παραγωγούς, ενώ καλύπτει θέματα πολιτισμού, κοινωνίας και επικαιρότητας με πιο άμεσο και ανοιχτό τρόπο. Η εμφάνιση του Αθήνα 984 ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία πολλών ακόμη δημοτικών και ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών. Ακολούθησαν τα δημοτικά ραδιόφωνα Κανάλι 1 του Πειραιά και FM 100 στη Θεσσαλονίκη. Στα τέλη του 1987 εμφανίστηκαν οι πρώτοι μεγάλοι ιδιωτικοί ραδιοσταθμοί, Top FM, Antenna και άλλοι. Η απελευθέρωση του ραδιοφώνου άνοιξε νομοτελειακά το δρόμο για την ιδιωτική τηλεόραση το 1989.
4: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Τη διαλεύκανση των γεγονότων που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενή και την απόδοση ευθυνών ζητά από την Αλβανία το Υπουργείο Εξωτερικών. Το περιστατικό συνέβη χθες κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας της Βέρνιτσα, περιοχή υψηλού οικολογικού προφίλ. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντολογικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Ουάσιγκτον σκληραίνει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχάμαντ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τη ΣΥΠΑ πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Ψηλά στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, οι μάχες του Ισραηλινού στρατού κατά της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο εντείνονται ώρα με την ώρα, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας Κάστρου Μποφόρ. Υπό το βάρος των εξελίξεων, η Γαλλία ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην ακρίβεια και τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου χωρίς αίτηση. Μέσα στον Ιούνιο θα εκκινήσει ο διαγωνισμός του υπερταμείου για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας. Ο σχεδιασμός θα αφορά την υποπαραχώρηση 800 στρεμάτων χερσαίας ζώνης στη θέση Βλήχα. Ο διαγωνισμός αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά project για τη Δυτική Αττική και συνολικά για το παραλιακό μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης. Εντατικούς ελέγχους κυρίως στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποιεί η ΑΔΕ, κυρίως με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων ΠΟΣ συνδεδεμένων με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Βουλγαρία και άλλες χώρες. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 680.000 ευρώ σε 55 επιχειρήσεις. Θρήνω στην Πάτρα για τον τραγικό θάνατο πατέρα και γιου 46 και 20 ετών αντίστοιχα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής προς Ρίο. Ο 20χρονος υπέκυψε επί τόπου, ενώ ο πατέρας του έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα Ερτζιανά συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26,3 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αριστέας Γιάννου.
2: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2231 51 061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr. Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι Τάσα Αδαμοπούλου. Η Ουάσιγκτον σκληραίνει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχάμαντ Χαλιμπάφ, δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τη ΣΥΠΑ πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Ψηλά στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, οι μάχες του Ισραηλινού στρατού κατά της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο εντείνονται ώρα με την ώρα, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας κάστρου Μποφόρ. Η κατάσταση στο Λίβανο θα βρεθεί στο επίκεντρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συγκαλείται εκτάκτως αύριο το απόγευμα μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η Γαλλία. Τραγωδία σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε πάνω σε προστατευτικά κυκλειδώματα και εν συνεχεία τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 επιβάτες, ανάμεσά τους ένα βρέφος μόλις 9 μηνών και ο πατέρας του, και να τραυματιστούν ακόμη 33 άτομα. Το δυστύχημα συνέβη στη δυτική Τουρκία, στην περιοχή Ντενισλί. Οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου χωρίς αίτηση, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του. Μέσα στον Ιούνιο θα κινήσει ο διαγωνισμός του υπερταμείου για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας. Ο σχεδιασμός θα αφορά την υποπαραχώρηση 800 στρεμάτων χερσαίας ζώνης στη θέση Βλήχα. Ο διαγωνισμός αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά project για τη Δυτική Αττική και συνολικά για το παραλιακό μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενής σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία, συμμεριζόμενη την αγωνία των ομογενών μας για την τύχη των περιουσιών τους στην ίδια περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και την σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντολογικών περιοχών. Ενταδικούς ελέγχους κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποιεί η ΑΔΑΕ, κυρίως με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων ΠΟΣ συνδεδεμένων με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Βουλγαρία και άλλες χώρες. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 680.000 ευρώ σε 55 επιχειρήσεις. Στη Μάλτα, τέταρτη συνεχόμενη θητεία στον πρωθυπουργικό θόκο εξασφάλισε ο Ρόμπερτ Ταμπέλα, επικεφαλής του κόμματος των εργατικών, στις σημερινές εκλογές που προκηρύχθηκαν προώρα εξαιτίας των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο βασικός του αντίπαλος, εθνικιστής Άλεξ Μπόρκ, παραδέχτηκε την ήττα του και συνεχάρη τον Ταμπέλα. Θρήνω στην Πάτρα για το τραγικό θάνατο πατέρα και γιου 46 και 20 ετών αντίστοιχα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής προς Ρίο. Ο 20χρονος υπέκυψε επί τόπου, ενώ ο πατέρας του έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη, ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα Ερτζιανά συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26,3 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη. Εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί εκπομπή Στον Αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού. Στο στούντιο μαζί της ο ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός Κώστας Φασούλης.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
5: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8 και μισή.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ράδιο Ρούμελι

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου, χωρίς να υποβληθεί αίτηση από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο εντός του Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, που βεβαιώθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2023, αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μέσα στον Ιούνιο θα κινήσει και ο διαγωνισμός του υπερταμείου για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας. Ο σχεδιασμός θα αφορά την υποπαραχώρηση 800 στρεμμάτων χερσαία ζώνη στη θέση Βλήχα. Ο διαγωνισμός αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά project για τη Δυτική Αττική και συνολικά για το παραλιακό μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας, ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία, συμμεριζόμενη την αγωνία των ομογενών μας για την τύχη των περιουσιακών τους στοιχείων στην ίδια περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Εντατικούς ελέγχους, κυρίως στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιεί η ΑΒΕ, κυρίως με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων ΠΟΣ συνδεδεμένων με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Βουλγαρία και άλλες χώρες. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί συνολικά πρόστιμα ύψους 680.000 ευρώ σε 55 επιχειρήσεις. Η Ουάσιγκτον σκληραίνει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τον εμπλουτισμό ουρανίου. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και χειροπιαστές αποδείξεις από τη ΣΥΠΑ πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Ψηλά στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, οι μάχες του Ισραηλινού στρατού κατά της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο εντείνονται ώρα με την ώρα, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας κάστρου Μποφόρ. Η κατάσταση στον Λίβανο θα βρεθεί στο επίκεντρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συγκαλείται εκτάκτως αύριο το απόγευμα μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η Γαλλία. Τραγωδία σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Τουρκία. Λεωφορεία έπεσε πάνω σε προστατευτικά κυκλειδώματα και εν συνεχεία τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 επιβάτες, ανάμεσά τους ένα βρέφος μόλις 9 μηνών και ο πατέρας του, και να τραυματιστούν ακόμη 33 άτομα. Το δυστύχημα συνέβη στη δυτική Τουρκία, στην περιοχή Ντενισλή. Στη Μάλτα, τέταρτη συνεχόμενη θητεία στον πρωθυπουργικό θόκο εξασφάλισε ο Ρόμπερτ Αμπέλα, επικεφαλής του Κόμματος των Εργατικών, στις σημερινές εκλογές που προκηρύχθηκαν πρόωρα εξαιτίας των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο βασικός του αντίπαλος, εθνικιστής Άλεξ Μπόρκ, παραδέχτηκε την ήττα του και συνεχάρη τον Αμπέλα. Περισσότεροι από 100.000 οπαδοί της Paris Saint-Germain αποθεώνουν τους παίκτες της ομάδας τους που επέστρεψαν στο Παρίσι έχοντας τις αποσκευές τους στο μεγάλο τρόπαιο της EuroLeague. Ασθενή σεισμική δόνηση 3,5 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 7 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Κάσου. Από αύριο Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη, ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. 39 χρόνια παρουσία στα Ερτζιανά γιορτάζει ο Αθήνα 984, προσαρμόζοντας στο πρόγραμμά του ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24,4 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μείνετε μαζί μας για την επόμενη ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
2: News.
3: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές πάντα στη

0: Είμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Χωρίς διαθέσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.

0: πάλι λέω. Μα ο ήχος της φωνής μου δεν σε φτάνει. Δεν σβήνουνε τα δάκρυα, τα λάθη που έχω κάνει.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αβόκας.

μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάρκος.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
7: Mm.
6: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο.
7: Mm.
6: Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι, ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr.
2: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Ιράν υπέβαλε ο Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Iran International, στην επιστολή παραίτησής του προς τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αγιατολάχ Χαμέινι, αναφέρει ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης, ενώ η εκλεγμένη η κυβέρνησή του έχει απομονωθεί πλήρως ακόμη και από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, απαντώντας στη νέα αυστηρότερη διατύπωση των αμερικανικών όρων για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, ανέφερε μιλώντας σε κρατικά ιρανικά μέσα ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινές δυνάμεις, αφού κατέλαβαν το στρατηγικής σημασίας κάστρο Μποφόρ, προωθούνται με ταχύτερους ρυθμούς στο Νότιο Λίβανο. Οι εξελίξεις θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδριάζει εκτάκτως αύριο μετά από σχετικό αίτημα της Γαλλίας. Σε συνεχή επαγρύπνηση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς ο ιός Έμπολα ξέφυγε από τα σύνορα του Κονγκό και απειλεί με ταχεία εξάπλωση. Ιταλός πολίτης που εμφάνισε συμπτώματα της νόσου τέθηκε σε απομόνωση στο νοσοκομείο του Κάλιαρη στην Σαρδινία. Στα δύο ανέρχονται πλέον τα κρούσματα στη Βραζιλία. Ανησυχία, περαιτέρω ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες ούτε διαθέσιμα εμβόλια για τον ιό. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβεβαίωσε χθες ότι πολλά πειραματικά φάρμακα είναι επαρκώς υποσχόμενα στο στάδιο των κλινικών δοκιμών. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού πραγματοποίησε χθες αυτοψία στο επίκεντρο της επιδημίας στην επαρχία Οτούρη του Κονγκό στα ανατολικά της χώρας. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία, συμμεριζόμενη την αγωνία των ομογενών μας για την τύχη των περιουσιών τους στην ίδια περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Σε δεικτικό τόνο τα σχόλια του Αλβανού Πρωθυπουργού με ανάρτησή του, ο Έντι Ράμα, κάνοντας λόγο για νέα πολιτική μηδενικής ανοχής, συνεχάρει την αλβανική κρατική αστυνομία για την γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της τόσο απέναντι σε μια άμυαλη, όπως τη χαρακτήρισε, συμμορία, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της Αυλώνας. Παράλληλα, ο κύριος Ράμα επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για μεγάλα ψεύδη που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες. Να αλλάξουμε θέμα. Οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο εντός του Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ρύθμιση 72 δόσεων για την εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών καθώς και διερεύνηση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ με αυξημένο μέτρα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
10: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
11: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
14: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων.

Νίκος Τυμπερόπουλος, ο ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα 984 και βεβαίως Happy Birthday, χρόνια πολλά στον Αθήνα 984. Σήμερα γιορτάζουμε, έχουμε τα γενέθλιά μας.

0: Christmas time.
1: Ο Σκοτσέζος Λουίς Μάρκ Καπάλντι, Forget Me.
2: I'm going under and this time I feel there's no one to save me.
1: 9 Σεπτεμβρίου του 22 κυκλοφόρησε.
2: This all and nothing really got away, you're driving me crazy.
1: Και αυτό είναι το 2018, η επιτυχία του 2018.

ένα άλλο αγόρι στη συνέχεια, αρκετά χρόνια πριν, το 1987. Ο Γκλένα Ντέιρος τραγουδούσε Nothing Gonna Change My Love For You, σε δεύτερη βέβαια εκτέλεση, γιατί η πρώτη ανήκει στον Τζορτζ Μπένσον, ο οποίος το πρώτο τραγούδισε το 1985.

Glenn Medeiros, ο οποίος γεννήθηκε στη Χαβάη. Μεγάλη επιτυχία, δεύτερη εκτέλεση όπως είπα λίγο πριν. Nothing gonna change my love for you. Μάλιστα να πούμε ότι η στίχη του τραγουδιού είναι του Gerald Goffin. Ποιος είναι ο Gerald Goffin? Είναι στιχουργός ο οποίος έχει συνεργαστεί με την πρώτη του σύζυγο, την Carole King, και έχει γράψει πάρα πολλές διεθνείς επιτυχίες.

ERM, το πρώτο κομμάτι, το βασικό σίγγλ από το 8ο στούντιο άλμπουμ των ERM, Automatic for the People του 1992. Ήταν μάλιστα και το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Michael Stipe, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, σε υπολογιστή.

χαρακτηριστικός ο ήχος των Πολύς. Spirits in the Material World, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Sting, από τον Ghost in the Machine, το οποίο μάλιστα γράφτηκε από τον Sting σε ένα πληκτρολόγιο Casio ενώ βρισκόταν σε φορτηγό. Μάλιστα ήταν η πρώτη του εμπειρία που θα χρησιμοποιούσε synthesizers.

0: Καλωρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

δεύτερο ημίωρο. Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments. Και υπέροχη φωνή ανήκει στην Dagmar Segbers. Πανέμορφη, χαμογελαστή.

What a Wonderful World, ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Louis Armstrong και το ακούσαμε. Κυκλοφόρησε το 1967 στην κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είχε κακή αποδοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο πρόεδρος της ABC Records, ο Larry Newton, αντιπαθούσε το συγκεκριμένο τραγούδι και αρνήθηκε να το προωθήσει. Όταν ακούστηκε στην ταινία Good Morning Vietnam, επανεκδόθηκε το 1988 και τότε έγινε επιτυχία στην Αμερική. Η Patti LaBelle στη συνέχεια. The Jazz in You.

υπέροχη φωνή. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Harvard, Αγγλική Φιλολογία. Εμφανίστηκε με διάφορα συγκροτήματα. Αργότερα μετακόμισε στη Γαλλία. Εκεί συναντήθηκε με τον Ιλινόι Ζακέ, τον Jean-Baptiste Ιλινόι Ζακέ, τον τενόρο σαξοφωνίστα της jazz. Τον θυμόμαστε περισσότερο από το solo του στο Flying Home. Και περιόδευσε, κέρδισε ένα βραβείο στο διαγωνισμό Thelonious Monk. Και τελικά στη Γαλλία έζησε με τον σύζυγό της, ξεκίνησε την καριέρα, συνέχισε μάλλον την καριέρα της με τον σαξοφωνίστα Eric Breton.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Και αν από τη θέση του Προέδρου της χώρας, κάνοντας λόγο για κατασκευασμένες ειδήσεις με στόχο την υποκίνηση διαμαχών και την υπονόμευση της κοινωνικής αρμονίας στο Ιράν. Την είδηση είχε μεταδώσει νωρίτερα το αντιπολιτευόμενο ειδησιογραφικό πρακτορείο Iran International, αναφέροντας ότι ο Πεζεξιάν είχε αποστείλει επιστολή παραίτησης στον Αγιατολάχ Χαμένη, επικαλούμενος το γεγονός ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης, σε αντίθεση με την κυβέρνηση που έχει απομονωθεί πλήρως ακόμη και από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Στα της διαπραγμάτευσης για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή τώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, απαντώντας στη νέα αυστηρότερη διατύπωση των αμερικανικών όρων για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, ανέφερε μιλώντας στα κρατικά ιρανικά μέσα ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Εντείνονται οι ανησυχίες για την κατάσταση στο Νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις, αφού κατέλαβαν το στρατηγικής σημασίας κάστρο Μποφόρ, συνεχίζουν να καταγράφουν νίκες επί της Ισλαμιστικής Χεζμπολά, ενώ προωθούνται με ταχύτερους ρυθμούς στο Νότιο Λίβανο. Οι εξελίξεις θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συνεδριάζει εκτάκτως αύριο μετά από σχετικό αίτημα της Γαλλίας. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία, συμμεριζόμενη την αγωνία των ομογενών μας για την τύχη των περιουσιών τους στην ίδια περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Σε δεικτικό σχόλιο απάντησε, σε δεικτικό τόνο απάντησε ο Αλβανός Πρωθυπουργός με ανάρτησή του ο Έντι Ράμα, κάνοντας λόγο για νέα πολιτική μηδενικής ανοχής, συνεχάρη την αλβανική κρατική αστυνομία για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της τόσο απέναντι σε μια άμυαλη όπως την χαρακτήρισε συμμορία, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλές της Αυλώνας. Οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο εντός του Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, θα προβλέπεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών από την εφορία και τον ΕΦΚΑ, που είχαν βεβαιωθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σε συνεχή επαγρύπνηση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς ο ιός Έμπολα φέρεται να ξέφυγε από τα σύνορα του Κονγκό και να απειλεί με ταχεία εξάπλωση. Ιταλός πολίτης φαίνεται να εμφάνισε συμπτώματα της νόσου και έχει τεθεί σε απομόνωση στο νοσοκομείο του Κάλιαρη στην Σαρδινία. Στα δύο ανέρχονται πλέον τα κρούσματα στη Βραζιλία. Περαιτέρω ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες ούτε διαθέσιμα εμβόλια για τον ιό. Ωστόσο, ο ΠΟΗ διαβεβαίωσε χθες ότι πολλά πειραματικά φάρμακα είναι επαρκώς υποσχόμενα στο στάδιο των κλινικών δοκιμών. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο ανήμερα του Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στις εθνικές οδούς. Θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριήμερου. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το ιατρείο διακοπής καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο, ο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 23,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί, στον Αθήνα 984.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Ροζαλία Ντε Σόζα.

It's Like That. Υπέροχο πραγματικά. Και πάμε στην φωνή της Alison Moyet, η οποία έχει τραγουδήσει διάφορα είδη μουσικής στην καριέρα της. Ξεκίνησε με τους Yazoo, με το synth-pop συγκρότημα των Yazoo, μαζί με τον Vince Clarke, τον The Best Mode. Συνέχισε σόλο καριέρα, έκανε εκπληκτικά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, όπως το All Cried Out που ακούμε. Γεμάτη προβλήματα τα οποία προσπαθούσε να ξεπεράσει η Alison Moyet, αγοραφοβία και βεβαίως διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.

Να θυμηθούμε το 1985 όταν η Alison Moyet συμμετείχε στο Live Aid μαζί με Paul Young και αργότερα επέστρεψε στη σκηνή απρογραμμάτιστα μαζί με τον Bob Geldof, τον David Bowie και τον Pete Townshend και έκανε φωνητικά στο Let It Be, διότι το μικρόφωνο του Paul McCartney που είχε στο πιάνο για τα φωνητικά του δεν λειτουργήσε και δεν ακούστηκε η πρώτη στροφή του τραγουδιού, γι' αυτό και έγινε.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
13: Ακούτε Radio Rumeli News.

το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Ξεκίνησε ο Νίκος Λιβερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Λίγο πριν, Plan B, She Said, με την υπέροχη φωνή του Ben Ruth. Και οι Tribalistas.

1990 υπέροχοι Christians κυκλοφορούν ένα από τα all time classic κομμάτια, το Words. Ο Gary Christian, ο Roger Christian και ο Russell Christian, οι Christians. 9 χρόνια αργότερα από την κυκλοφορία του τραγουδιού, δυστυχώς ο Roger Christian πεθαίνει από όγκο στον εγκέφαλο.

σας επιτρέπουμε να έχει μια δεύτερη εκτέλεση σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Πρώτη εκτέλεση από τον Barry White. Ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία όμως η Sarah Jane Morris. Let the music play.

0: Let the music play. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ. Let the music play.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούλης.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

γεραστές λένε.

Οι αγωνιστές που δεν ρωτάνε αν θα νικήσουμε. Έχουν στο τέλος περισσότερους εχθρούς να κάνουμε.

ξέρεις που.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Radio Rumeli News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Top στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

και παστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
5: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Πατώντας λίγο γκάζι, τα αυτοκίνητα με μάζι προσπερνούν.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

θύμισες εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Να ανεβάσω σαν και σένα πιο πολύ τον καβάλο. Να πετάξω καπέλα και το ράπτισιμό μου. Και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα. Να τιμάς με παρελάσεις το εποστού 40. Να κρατάς το κεφάλι ψηλά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι.